κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

94. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Ράφε, χωνιά στο Παγκράτη.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε καταλάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
8: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνο σώση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
13: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Ρόδονα 4.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Σε διψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ξεκινά για την Κρήτη ο αγώνας της αποκατάστασης των καταστροφών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εντός 15 ημερών, Περιφέρεια και Δήμοι καλούνται να καταθέσουν ολοκληρωμένα αιτήματα για έργα αποκατάστασης υποδομών αλλά και πρόληψης. Σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής προκειμένου να αποφασιστεί η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και των πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές. Τη σχέση της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ εξήρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση. Δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην ΕΡΤ. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Φοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι τιμές σε ενέργεια, καύσιμα και τα μέτρα για την ακρίβεια. Στάση εργασία σήμερα στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση μετά τις επισημάνσεις της Κομισιόν για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των βιολογικών καλλιεργειών. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Κρήτης, Λέμβος μετέφερε 71 άτομα, εκ των οποίων 9 γυναίκες, αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
6: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνεις.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνεις.
4: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Άντε και μπήκαμε στην Τρίτη. Έχει 6 ο Οκτώβρης. Καλημέρα, η πρώτη της ημέρας από μένα, το Νίκο Φεκιανάκη και την κυρία Μαρίνα. Καλημέρα κυρία Μαρίνα και σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη.
0: Είπαμε να λέμε τις καλημέρες μας και να είμαστε πολύ μαζί. Καλύτερα να είμαστε και δυο και τρεις και παραπάνω παρά να είναι ένας-ένας, ε.
1: Ισχύει εν τενώση βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα και να στείλω ένα μήνυμα στους ακροατές του 984. Να κάνω και μία μικρή έτσι ευχή για καλή μέρα στην κόρη μου τη Λίζα, η οποία βρίσκεται μακριά μας ακολουθώντας τα όνειρά της. Και από το τραγούδι που είχατε βάλει για τα χρόνια χελιδόνια που περάσανε, εγώ παίρνω μία πιο καλή, τέλος πάντων στιγμή, να προτείνω σε όλους να εστιάσουμε σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Να είμαστε σήμερα δηλαδή ευγνώμονο ότι ξυπνήσαμε και σε έχουν περάσει τα χρόνια. Επίσης, να θυμόμαστε μια δύσκολη στιγμή που μπορεί να μας συνέβη και να την ξεπεράσαμε και να δούμε τι μας δίδαξε αυτό. Θεωρώ ότι όταν κάνουμε πίσω και βλέπουμε τα χρόνια που περνάνε, πρέπει να ευγνωμονούμε ότι είμαστε καλά, ότι είμαστε εδώ και ότι συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες.
0: Πόσο θετικά μηνύματα κρύβουν αυτά τα λόγια και αυτή η πρώτη καλημέρα για όλους μας.
1: Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στη χώρα μας, χωρίς να θέλω να διακόψω αυτό και να παίρνω πολύ χρόνο, να εστιάσουμε φέτος και να επικρατήσει η ισότητα και η δικαιοσύνη που πραγματικά μας λείπει.
0: Δώστε και μια ευχή στη Δημοτική Αρχή, μιας και είστε η Ηρακλειώτισσα.
1: Ξαναπέστε μου, δεν άκουσα κυρία Δουλγεράκη τι είπατε.
0: Λέω, δώστε και μια ευχή στη Δημοτική Αρχή, μια και είστε Ηρακλειώτισσα.
1: Να μάθει να ακούει, να μπορεί να ακούει και να επισκέπτεται τον κόσμο, τις γειτονιές και να βλέπει. Γιατί λίγο έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα των δημοτών. Ίσως είναι πολλά τα προβλήματα τα μεγάλα, αλλά όταν γίνουμε τα μικρά, σιγά σιγά γίνονται και τα μεγάλα.
0: Πόσο μου αρέσουν αυτές οι καλημέρες και αυτή η επικοινωνία. Καλημέρα σας, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, υγεία σε όλους.
0: Και εσείς να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Καλημέρα σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν να πάτε, σας το είπα. newspapakiradio984.gr, info@papakiradio984.gr. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Γράψτε στην αρχή στο μήνυμά σας ένα καλημέρα, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας, έτσι για να κλείνουμε αυτά τα πρωινά ραντεβού και αυτή τη ζεστή την καλημέρα, ο καθένας με το δικό του το μήνυμα, όπως σήμερα η κυρία Μαρίνα, να το περνάμε σε όλους μας. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου. Θωμάς Τόμ Θωμαΐ, ερωτηής ερωτηίδα, είναι ονόματα τα οποία αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Διαλέξτε αν γιορτάζετε, αν έχετε την τιμητική σας, γεροί και δυνατοί να είστε πάντα. Εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Την πρώτη καλημέρα την είπαμε, την πρώτη αν θέλετε εικόνα της ειδησιογραφίας την έχουμε. Πάμε λίγο να σας βουτήξω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η επόμενη μέρα της καταστροφής της κακοκαιρίας τρέχουν για αποζημιώσεις. Υποσχέσεις για άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων δήμων και για αποζημιώσεις όσων υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημιά από τα καιρικά φαινόμενα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και επίσης. Τι είπαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης που ήρθαν στην Κρήτη να δουν την έκταση της καταστροφής κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους κατοίκους των περιοχών που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Τι είδαν τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου στο Οροπέδιο και την Ιερά Πέτρα και τι είπαν στους κατοίκους που τους εξέφρασαν τις αγωνίες τους. Ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη στην πορεία της εκπομπής. Αναλυτικά θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερα πράγματα. Σε 5 ημέρες έριξε τόσο νερό όσο σε ένα εξάμηνο. Απίστευτα τα στοιχεία των βροχοπτώσεων. Ασύλληπτες καταστροφές μέχρι το λαιμό στα νερά για να σώσει τα ζώα του. Προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2%. 2,3%, αλλά υπό όρους, αναφέρεται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ζωνιανά, μόλις που σώθηκε το νεκροταφείο του χωριού, βιολογικές καλλιέργειες, εχμές από πογεδί με αφορμή την έκθεση της Κομισιόν, οι τουρίστες που επιστρέφουν ξανά και ξανά, και για τις αθλητικές σελίδες, Όφη να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πριν την διακοπή. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Για να ξέρετε τι είναι αυτό που σήμερα μπορείτε να διαβάσετε. Σας πάω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έξι είπαμε είχε ο Μινάς. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, από την Καθημερινή, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Από τα Νέα, όλη η νέα λίστα, πως οι ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, αεροπλάνα δικαιώματα των επιβιβατών, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Σαλπίσμα νίκης με αυτοδυναμία, Κυριάκος, κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών, γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Εγγράφει η εφημερίδα των συντακτών, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Από το ριζοσπάστη με πολιτική ατζέντα, φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, από τον Ελεύθερο Τύπο. Μανιφέστο, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν ώψη εκλογών το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης, γράφει στην πρώτη της σελίδα το μανιφέστο. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Από την Εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου, από το like της Γκιλφόιλ στο Σαμαρά. Οικονομικός τύπος και ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027. Και επίσης πρώτο εξάμηνο με μέτρο ή τόλμη στην μόχλευση. Είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Αυτά είναι τα θέματα, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα. Σαφέστατα πάντα η επιλογή είναι δική σας για το τι θέλετε και πώς θέλετε να το διαβάσετε. Να σας ενημερώσω ευθύς αμέσως ότι υπάρχει σήμερα μια πανελλαδική κινητοποίηση και μια κλαδική στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ, σήμερα που είναι Τρίτη και έχει Οκτώβρη 6, από τις 12 το μεσημέρι έως και τη λήξη του ωραρίου. Το γιατί, από τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΕΦΚΑ Ανατολική Κρήτη. Κύριε Παπαντονάκη, κάνω λάθος;
2: Σωστά το λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Για δώστε μας λίγο τα φώτα σας να δούμε αυτή η πανελλαδική σήμερα κινητοποίηση, για ποιο λόγο γίνεται, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι συναλλασσόμενοι οι οποίοι θα έρθουν στον ΙΕΦΚΑ πανελλαδικά, εφόσον έχουν από τη δική τους την πλευρά κάποιες εκκρεμότητες, ζητούν κάτι και δεν θα σας βρουν εκεί και θα διαμαρτύρονται, τουλάχιστον να είναι ενήμεροι από νωρίς το πρωί.
2: Οι συναλλασσόμενοι, κυρία Δουλγεράκη, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σήμερα. και είναι μια καλή ευκαιρία να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας, όχι να διαμαρτύρονται γιατί δεν εξυπηρετούνται. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και αρκετούς μήνες βλέπουν οι ίδιοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, βλέπουν την κατάσταση που υπάρχει με το νέο πληροφοριακό σύστημα, για το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, κυρία Δουλγεράκη, μέσα από τη συχνότητά σας τον περασμένο Φλεβάρι, όταν ο διοικητής έκανε εδώ πέρα την πρώτη πανελλαδικά παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΕΚΑ, που όλοι έλεγαν τότε και είχαμε και εμείς μια πολύ κρυφή ελπίδα ότι θα δώσει μια καλύτερη, περισσότερες δυνατότητες για τους εργαζόμενους και για τους ασφαλισμένους, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ταχύτερα και με μεγαλύτερη, αν το θέλετε, ναι, ακρίβεια, χωρίς να υπάρχουν έτσι αστοχίες όπως ενδεχομένως μέχρι τώρα υπήρχαν με τα παλαιότερα απαρχαιωμένα, θα λέγαμε, πληροφοριακά συστήματα. Θα ήθελα να ξαναπώ αυτό που είχα πει και τότε, κυρία Δουλγεράκη, ότι σαν εργαζόμενοι δεν είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε αναβάθμιση υπάρχει στο φορέα μας. Είμαστε όμως ενάντια στο ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη εκπαίδευση στο προσωπικό. Το πληροφοριακό σύστημα, παρόλο που λειτουργεί εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, δυστυχώς δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα σε όλες του τις διεργασίες, σε όλες του τις δυνατότητες. Και μάλιστα, αν θέλετε, να σας πω και με πιο πολλές λεπτομέρειες ότι το τελευταίο δίμηνο, θα λέγαμε, ναι, τα προβλήματα ενδύνονται. Ενδύνονται σε διεργασίες οι οποίες αφορούν κυρίως επιχειρήσεις. Αυτό έχουμε εντοπίσει κυρίως το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα επιχειρήσεις οι οποίες τελικά καθυστερούν, για παράδειγμα, να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, να τους γίνουν κάποιες επιστροφές από αχρεωστή τους καταβληθήσεις στις φορές. Μια σειρά προβλημάτων που δυστυχώς οι υπάλληλοι του φορέα έρχονται αντιμέτωποι και πρέπει να απολογούνται καθημερινά στους επιχειρηματίες και στους ασφαλισμένους. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, κυρία Δουλγεράκη, για τα οποία σήμερα αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στην προκήρυξη μιας πανελλαδικής στάσης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Και καλούμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τους ασφαλισμένους όχι για να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν θα εξυπηρετούνται μετά τις 12 το μεσημέρι, αλλά γιατί θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης και ότι θέλουμε τους ασφαλισμένους στο πλάι μας προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί αφορά και τη δικιά τους εξυπηρέτηση.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει κάποιος μέσα στα γραφεία του ΕΕΚΑ. Αν πάρουμε, ας πούμε, με τα δικά σας εδώ τα γραφεία στον ΕΕΚΑ Ηρακλείου, όπου μπαίνεις μέσα και φαίνεται ότι σε κάποια τμήματα το κτίριο φαντάζει τρεις και ο κούκος. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο καταγράφεται, δώστε μας λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την εικόνα όταν μιλάτε για υποστελέχωση. Πόσοι θα έπρεπε να ήσασταν και πόσοι είστε, κύριε Παπαντονάκη?
2: Κυρία Δουλγεράκη, τεχνιέντος θα έλεγα ότι η διοίκηση αποκρύπτει τον ακριβή αριθμό των οργανικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο φορέα μας σε επίπεδο τοπικό. Σίγουρα όμως οι 170 περίπου συνάδελφοι, 170 με 180 στην Ανατολική Κρήτη, σίγουρα δεν επαρκούν, καθώς οι ανάγκες καθημερινά, αντί να λιγοστεύουν λόγω της ενεργοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος, δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται. Και όπως σας είπα και πριν, για να το συνδέσω δηλαδή με αυτά που έλεγα νωρίτερα, αυξάνονται γιατί παρόλο που θα περιμέναμε να απλοποιούνται οι διαδικασίες, εκείνες δυστυχώς σε κάποια θέματα πολύ σοβαρά γίνονται πιο σύνθετες.
0: Όπως?
2: Αυτό είναι που ζητάμε. Για παράδειγμα, για να βγάλει κάποιος ασφαλισμένος την ασφαλιστική του ικανότητα, το πιο απλό που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι ασφαλισμένοι κάθε χρόνο τα τέλη Φλεβάρι με αρχές Μάρτη, ακόμη και χρωστώντας ελάχιστα ευρώ, το μηχανογραφικό σύστημα τους πετάει, όπως λέμε σε εισαγωγικά, εκτός ασφαλιστικής ικανότητας. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτη και μετά περιμένουμε κάθε χρόνο σοριδών τους ασφαλισμένους να κάνουν σε εισαγωγικά παρέλαση από τα υποκαταστήματα, να τσακώνονται με τους υπαλλήλους του φορέα μας γιατί θεωρητικά είναι εντάξει. Εμείς όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε στον έλεγχο των καταβολών των εισφορών, να δούμε αν όντως έχουν καταβληθεί εισφορές, κάτι ξαναλέω που θα έπρεπε να γίνεται το 2026, πάμε για το 2027 αυτοματοποιημένα, και να δίνουμε είτε χειρόγραφα σημειώματα ότι ο ασφαλισμένος είναι ταυτοποιημένος ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις, είτε να εκδίδουμε ένα ενημερωτικό σημείωμα από το πληροφοριακό σύστημα, έτσι ώστε να προχωράει στη συνέχεια σε ένα άλλο τμήμα. Δηλαδή γίνεται και μπαλάκι από τμήμα σε τμήμα για το πιο απλό πράγμα που υπάρχει, θα λέγαμε, προκειμένου να προχωρήσει στην επανένταξή του στο σύστημα της ασφαλιστικής ικανότητας.
0: Δηλαδή ήρθε ένας ολόκληρος διοικητής, ανακοινώσανε ότι ξέρετε εδώ ψηφιοποιηθήκαμε, ότι εδώ έχουμε καινούργιες υπηρεσίες, ότι η ψηφιακή αυτή εποχή θα βοηθήσει τον απλό πολίτη, θα απλοποιήσει το όλο σύστημα. Δεν άκουσαν όλα τα υπόλοιπα, εγώ σας λέω δεν ακούω όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέτε, αλλά την ίδια ώρα εγώ συνεχίζω να βρίσκομαι ως πολίτης στο ίδιο έργο θεατής, διότι τίποτε τελικά δεν είναι απλοποιημένο, άρα είχαμε μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτό μου λέτε?
2: Ήταν μια απόλυτα επικοινωνιακή φιέστα, γιατί αν δεν ήταν μια τέτοια, θα έλεγε κανείς ότι 8 μήνες μετά από εκείνη την παρουσίαση στην Αστόρια της 26 του Φλεβάρη, θα έπρεπε σήμερα να λειτουργούν τα συστήματά μας και να εξυπηρετούν και τους ασφαλισμένους, αλλά και να βοηθούν, να υποβοηθούν την δουλειά των συναδέλφων. Και κυρία Δουλγεράκη, να σας πω και κάτι ακόμα. Τότε, δεν ξέρω αν θυμάστε, σας απαριθμούσα περίπου 10 πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα ενοποιούνταν υπό την ομπρέλα του νέου πληροφοριακού συστήματος, γιατί προφανώς κάθε φορέας που ενοποιήθηκε το 2016 στον ΕΦΚΑ κουβαλούσε σε εισαγωγικά και το δικό του πληροφοριακό σύστημα. Αυτό ήταν το θεμητό. 10 χρόνια μετά, έστω το 2026, αναμέναμε την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος. Δυστυχώς, ακόμη και για το νέο πληροφοριακό σύστημα, δεν αρκεί ο ένας κωδικός που έχουμε για να κάνουμε τις δουλειές μας καθημερινές. Καθημερινά σχεδόν έτσι έρχονται ενημερώσεις ότι για την τάδε διεργασία θα επισκέπτεστε τον τάδε ιστότοπο, για την άλλη εργασία θα επισκέπτεστε τον άλλο ιστότοπο, προκειμένου δηλαδή να πάλι να μπλέκουμε και σε άλλες δυνατότητες και σε άλλα συστήματα που παρέχονται από τον ΙΕΦΚΑ, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει κατορθώσει όλο αυτό να ενοποιηθεί σε ένα μόνο πληροφοριακό σύστημα. Ξαναλέω, και για την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, αλλά και για την υποβοήθηση του συναδέλφου.
0: Τώρα με προκαλεί λιγάκι η σκέψη μου, κύριε Παπαντονάκη. Αν για μια απλή φορολογική ενημερότητα μπορεί να χρειάζεται
2: ασφαλιστική. Ναι, ναι.
0: Ασφαλιστική φορολογική, ναι, ναι.
2: Ασφαλιστική είναι το σωστό. Είμαστε, ναι,
0: ωραία.
2: Είμαστε.
0: Αν λοιπόν για μια ασφαλιστική ενημερώτα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας είπα, προκαλείται λίγο η σκέψη μου και θα ήθελα να πάρω απάντηση. Όλο αυτό το περίφημο σύστημα περί συνταξιοδότησης που έχει να κάνει με πολύ κόσμο και αφορά σε πολύ κόσμο, αυτό κάπου κάπως έχει ενδεχόμενα αποκατασταθεί ως ταλαιπωρία?
2: Έχει αποκατασταθεί ως ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς με τις διαδικασίες, όπως λέμε, τις fast track, αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να μιλάμε σε απλή γλώσσα να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι συντάξεις μέσω όρο βγαίνουν σε περίπου 45 με 50 ημέρες. Αυτό όμως, όπως είπα και πριν, είναι αυτοματοποιημένο, δηλαδή δεν έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος συναδέλφου. Για μας λοιπόν τους υπαλλήλους του φορέα, αυτό δεν αφαιρεί καθόλου από τον καθημερινό φόρτο εργασίας, γιατί κάθε μία τέτοια αυτοματοποιημένη σύνταξη θα πρέπει να ελεγχθεί ότι έχει αποδοθεί σωστά. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την επιβάρυνση που έχουν οι συνάδελφοι καθημερινά στο γραφείο τους. Αυτό όμως, ξαναλέω, που έχει αλλάξει είναι ως προς τους ασφαλισμένους, καθώς πληρώνονται πολύ γρηγορότερα έστω και μία προσωρινή σύνταξη για να ξεκινήσουν, ας πούμε, να έχουν ένα εισόδημα και να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαντονάκη, εκείνος ο μεγάλος όγκος των φακέλων έχει απαλληφθεί που υπήρχε και στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου και...
2: Όχι βέβαια. Αυτό σας εξηγώ, ότι για τους συναδέλφους αυτό δεν έχει αναιρεθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχώς οι συνάδελφοι ασχολούνται με τροποποίησης συντάξεων, που έχει δηλαδή δώσει το σύστημα αυτοματοποιημένα, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να αποδοθεί οριστικά σωστά η σύνταξη των κάθε ασφαλισμένων.
0: Αριθμητικά τι εκκρεμότητες υπάρχουν πίσω για Ανατολική Κρήτη και με ενδεχόμενα εσείς να έχετε την ευθύνη για τον έλεγχο και από άλλα μέρη της Κρήτης? Δεν το ξέρω. Αν θυμάμαι, παλιά είχατε το Δήμο Ανογείων, εάν το θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει μείνει.
2: Το Ρέθυμνο, είχαμε κάποιες περιοχές από το Ρέθυμνο. Δεν μπορεί η κυρία Δουλγεράκη να σας πει, ίσως ούτε και η διοίκηση ακριβώς, τις εκκρεμότητες που έχει. Και θα σας πω γιατί. Γιατί η διοίκηση πολιτικά είναι διορισμένη, προφανώς αυτό θέλει να προτάξει. Θα σας ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί όλα γίνονται αυτοματοποιημένα και εκδίδονται οι συντάξεις, όπως σας είπα πριν, σε ένα μέσο όρο 45 ημερών. Θα αποκρύψει όμως την υπόλοιπη μισή αλήθεια. Αυτό για το οποίο οι συνάδελφοι των απονομών συντάξεων, στα τμήματα δηλαδή που εκδίδονται οι συνταξιδοτικές αποφάσεις, ματώνουν καθημερινά προκειμένου να ελέγξουν όλες αυτές τις συντάξεις και να αποδώσουν σωστά από εσάς τους ασφαλισμένους.
0: Να φανταστώ ωστόσο ότι όλο αυτό ενέχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο σε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, αν εγώ δικαιούμαι 5 και παίρνω προκαταβολή τα 2, το φέρνω ως παράδειγμα και το κάνω προσωπικό, αλλά εκκρεμούν τα 3, αυτά τα 3 τα οποία εκκρεμούν, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου θα μου έρθουν ως αναδρομικά. Και βέβαια και το αναδρομικό έχει και τη δική του τη φορολογία. Υπάρχει κι άλλο στη μέση.
2: Λάθος. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε σαν σκεπτικό, αλλά σε αυτά έχουν δοθεί λύσεις. Δηλαδή γίνεται επιμερισμός των ποσών στα έτη που αντιστοιχούν τα συγκεκριμένα ποσά, άρα γίνονται συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις και τα ποσά φορολογούνται ανάλογα με τα έτη τα οποία αντιστοιχούν. Δεν γίνεται δηλαδή η φορολόγησή του.
0: Σας ρωτάνε, μα κοιτάξτε να δείτε, πας να ανοίξεις μια κουβέντα και λέμε για τα δικά σας τα θέματα και για τα δικά σας τη στάση εργασία και ακούει εκείνος ο οποίος περιμένει, αναμένει, έχει θέμα και λέει για τις συντάξεις ή με τις συντάξεις εξωτερικού. Ο χρόνος λειτουργεί το ίδιο, δηλαδή καταθέτω τα χαρτιά μου, παίρνω ένα κομμάτι της σύνταξης και περιμένω σε βάθος χρόνου να αποκατασταθεί η σύνταξή μου. Συντάξεις εξωτερικό, όπως επίσης και παράλληλη σύνταξη, αν μπορείτε να δώσετε μια απάντηση σε αυτά τα δύο.
2: Κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Δεν θα ρισκάρω να πω οτιδήποτε προσδιορίζει κάποιο χρόνο για τον οποίο δεν εξαρτάται από τους συναδέλφους που εργάζονται εδώ καθημερινά στο φορέα μας. Όταν λοιπόν εμπλέκονται συνάδελφοι από άλλα υποκαταστήματα των Αθηνών, που είναι το κεντρικό σημείο εκπεραίωσης των συντάξεων του εξωτερικού, όταν εμπλέκονται φορείς από το εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το χρόνο αναμονής. Σίγουρα, όπως υπονοείτε και εσείς από ό,τι φαντάζομαι, ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος από μία σύνταξη η οποία έχει αμυγός.
0: Δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ ρώτησα ευθέως και σας ρωτήσανε και οι ακροατές ευθέως με τις ερωτήσεις που θέτουν.
2: Καταλαβαίνω φυσικά, ναι, ακριβώς. Όπως λοιπόν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το χρόνο, όπως γίνεται με τις συντάξεις που αυτοτελώς έχουν χρόνο του ΤΕΟΣ ΙΚΑ ή του ΤΕΟΣ ΟΓΑ ή του ΤΕΟΣ ΟΑΕ, ακόμη και δύο ταμεία να υπήρχαν στον ασφαλιστικό βίο του κάθε ασφαλισμένου, δηλαδή να είχαμε μόνο ΟΓΑ και ΟΑΕ, είναι πολύ γρηγορότερη απονομή σύνταξης από ότι ας πούμε να υπάρχει ΙΚΑ και ΝΑΤ, το οποίο ΝΑΤ είναι το παλιό Ταμείο των Ναυτικών και στεγάζεται μόνο στην Αθήνα, το αρχείο δηλαδή είναι μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι δυσχέρειες, ψηφιοποίηση από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν έχει προχωρήσει έτσι όπως θα έπρεπε το 2026. Τα κονδύλια ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για το οποίο θα λέγαμε με την πανοκρουσία ανακοινωνόταν το προηγούμενο διάστημα από τις διοικήσεις. Και να μην ξεχάσουμε, κυρία Δουλγεράκη, φυσικά να αναφερθούμε και στην ιδιωτικοποίηση κάποιων διαδικασιών. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και να το μαθαίνει ο κόσμος, γιατί θα τα βρει μπροστά του. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς απλά το κατακρίνουμε και λέμε γιατί να γίνει αυτό, επειδή μας αρέσει να είμαστε αντίθετοι σε αυτά που αποφασίζει κάθε μέρα η διοίκηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, να θυμίσω στους ακροατές ότι τον περασμένο Απρίλη μόλις υπήρξαν δύο διαδικασίες, τροποποίηση δύο διαδικασιών που είναι πολύ σημαντικές για την καθημερινότητα του πολίτη. Το ένα είναι ότι οι τοπικές διοικητικές επιτροπές θα σταματήσουν εδώ με νομοθετική ρύθμιση να λειτουργούν τοπικά και θα συγκεντρώνονται στην Αθήνα προκειμένου να εκδικάζονται. Άρα οι ενστάσεις, ακόμη και οι πιο απλές περιπτώσεις ασφαλισμένων, δεν θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να παρίστανται και να υποστηρίζουν το αίτημά τους. Και το δεύτερο είναι ότι η έκδοση πέραν των συντάξεων από πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους που ήδη έχει καθιερωθεί τα τελευταία 4 χρόνια, ακόμη και οι απλές διαδικασίες όπως ας πούμε για παράδειγμα έκδοση βεβαιώσεων ή ασφαλιστικής ενημερώτασης ή οποιονδήποτε άλλων διοικητικών πράξεων όπως λέμε, θα γίνονται από τους ιδιώτες, πιστοποιημένους ναι μεν, αλλά από τους ιδιώτες. Άρα εδώ βλέπουμε καθαρά ότι το κράτος σιγά σιγά οδεύει σταθερά προς την ιδιωτικοποίηση, και αυτό αν θέλετε αποδεικνύεται και με την υποστελέχωση και με την, αν θέλετε, με το σταγονόμετρο στελέχωση του φορέα μας, καθώς έρχονται αραιά και που ένας, δυο συνάδελφοι νέοι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε τέλος, που είναι, αν θέλετε, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια. Όταν μιλάτε για 170-180 συναδέλφους σας σε όλη την Κρήτη, πείτε μου πόσοι θα έπρεπε να είσαστε, γιατί εξυπηρετείτε πόσο κόσμο. Δηλαδή είσαστε οι 170 ή 180 για να εξυπηρετήσετε πόσους από εμάς.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να έχω τα στοιχεία των ασφαλισμένων που είναι, βρίσκονται στην Ανατολική Κρήτη. Αυτό όμως, αν θέλετε, δεν είναι κριτήριο, με την έννοια ότι αν είναι 100.000 οι ασφαλισμένοι ή αν είναι 200.000, αν είχαμε μία, όπως το έχω πει και στην αρχή της συζήτησής μας σήμερα, επαρκή εκπαίδευση και μία ικανή υποστήριξη από το νέο πληροφοριακό σύστημα, μπορεί και αυτοί που υπάρχουμε τώρα να ήμασταν αρκετοί. Έτσι. Θα ήταν πολύ αυθαίρετο από μέρους μας να πούμε, να λαϊκίσουμε και να πούμε θέλουμε 300 συναδέλφους επιπλέον στην υπηρεσία μας ή θέλουμε 500 ή θέλουμε 20. Αυτό θα ήταν το πιο απλό να το πούμε. Εμείς όμως λέμε κάποια πράγματα τα οποία, και προτείνουμε και στηρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να είναι ρεαλιστικά και δεν προκαλούν δημοσιονομικό κόστος, κύριε Δουλειεράκη. Δηλαδή, τι δημοσιονομικό κόστος προκαλεί η επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού? Τι προκαλεί? Όταν έχουμε έμπειρα στελέχη στην Αθήνα, έτσι, καταρτισμένα, που έχουν χρόνια, θα λέγαμε, στις υπηρεσίες, σε επιτελικές θέσεις, και δυστυχώς δεν μπαίνει η δίκη στη διαδικασία να εκπαιδεύσει το νέο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει εδώ και 6-7 μήνες νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί καθόλου. Πείτε μου, αυτό τι δημοσιονομικό κόστος προκαλεί, για να μην συζητάμε συνέχεια για τις προσλήψεις. Εγώ σας λέω, και αύριο το πρωί να ερχόταν 100 επιπλέον συνάδελφοι, αυτό δεν θα έλυνε το πρόβλημα, αν δεν έχουμε λύσει τα προηγούμενα. Αν δεν λυθεί οριστικά το θέμα που έχουμε, τα ζητήματα που και σήμερα η στάση εργασίας μας είναι γύρω από αυτό, με το πληροφοριακό σύστημα. Δύο μήνες, κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά, επιχειρήσεις σκαλώνουν σε εισαγωγικά και δεν μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα, επειδή μία από τις διαδικασίες του νέου πληροφοριακού συστήματος δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Δύο μήνες. Γι' αυτό και θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο από τους παραγωγικούς φορείς κάποια συνέντευξη λίγο αργότερα, θα ήθελα με ενδιαφέρον έτσι να δω πώς το αντιμετωπίζουν και εκείνοι.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας ενημερώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ποιο λόγο αυτή η στάση εργασίας για σας σήμερα, πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 και μετά μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Γιατί μας ακούν και οι φίλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά. Βέβαια. Δωδεκάνησα και Κλάδες.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλά να είστε. Καλημέρα, κύριε Παπαντονάκη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από τη σημερινή κινητοποίηση. Να ξέρετε γιατί και πώς.
3: 84. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Γιώργο, Γιώργο!
10: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
9: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90.
9: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
10: Για τέχνη τις μαζεύεις.
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
10: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Στα 43 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο ράδιο 984. Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 οι μετανάστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε καλούς λιμένες, όπως επίσης και στην Αγία Γαλήνη, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Βλέπω εκείνη την ανακοίνωση που λέει, και σας την αναφέρω και θα σας πω γιατί σας την αναφέρω, πριν πάω και στη συνάδελφό μου την Κατερίνα την Παντινάκη, ότι ξεκίνησε η δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια» του Δήμου Ηρακλείου για τους μικρούς μαθητές. Δευτέρα με Παρασκευή στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου από την Αντιδημαρχία Παιδείας, όπως επίσης και την Τροχέα Ηρακλείου. Εγώ αυτά τα βρίσκω μια χαρά, διότι από μικρό πρέπει να μαθαίνει κάποιο παιδί να κυκλοφορεί και κυρίως να έχει, όχι μόνο για την προστασία του, να έχει και εκείνη την αγωγή για το πώς θα συμπεριφέρεται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή είναι μια ώρα, ή μπορεί να είναι μια μικρή εκδρομή 2 ή 3 ωρών σε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στη συνέχεια τα παιδιά βρίσκονται και μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται μέσα στο δικό μας το αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο της μαμάς, του μπαμπά, της μαμάς, του αδελφού, της αδελφής, του θείου, της θείας, με ό,τι κάνουμε στους δρόμους. Και θυμήθηκα το εξής περιστατικό στο οποίο ήμουν αυτό της Μάρτης. Κατεβαίνω την Κνωσού. Φτάνω στον κόμβο Μπεντεβή, σε εκείνο το σημείο ακριβώς όπου υπάρχει αυτή η τρελή κακοτεχνία, η μεγάλη κακοτεχνία, στο ρεύμα ανόδου από την διασταύρωση κόμβος Μπεντεβής για να ανέβεις τη μεγάλη την Κνωσού, όπου γίνεται κόλυμπα, θα μου επιτρέψετε να πω, το νερό, χωρίς κανένας

0: αλλά έβλεπα μια νεαρή κοπέλα να κατεβαίνει προς τα κάτω και να περπατάει από το πεζοδρόμιο. Πίσω, αυτό το μικρό το πεζοδρόμιο, πίσω από τους κάδους απορριμμάτων, είναι κάπου ανάμεσα στο σταθμό του ΕΚΑΦ και στους κάδους των απορριμμάτων. Κανένας δεν τη σεβάστηκε. Το νερό ερχόταν κατά πάνω της. Άνοιξε την ομπρέλα της και την έβαλε, όχι, η ομπρέλα ήταν ανοιχτή, αλλά δεν την είχε στο κεφάλι της. Την έβαλε μπροστά για να μην έρθει πάνω της το λασπόνερο που πετούσαν. Έφυγε, πήγε λίγο παραπάνω. Είπε ότι θα την προστατεύσουν οι κάδοι. Ας κοιτάξουμε λίγο αυτή την αγωγή μας και μετά ας αφήσουμε και τα παιδιά μας να μάθουν παραπάνω πράγματα μέσα στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής και με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Γιατί όποιο και αν είναι το λιθαράκι, κάτι πρέπει να γίνεται και κάτι πρέπει να πέφτει. Αλλά ας κοιτάξουμε και το δικό μας τον εαυτό για το τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Κατερίνα Παντινάκη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γέλα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλά σήμερα, έχει ανοίξει και ο καιρός. Νομίζω είναι μια ανακούφιση για όλη την Κρήτη το ότι η θεομηνία αυτή έμεινε πίσω, αφήνοντας βέβαια πληγές, δεν έφυγε απλώς αφήνοντας μας.
0: Ένα καιρικό φαινόμενο για το οποίο υπάρχει εξήγηση με βάση αυτά τα οποία λέει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Διάβαζα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Λαγουβάρδος για το πώς εγκλωβίστηκε αυτό το κύμα το ψυχρό με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα πάνω από την Κρήτη και προκάλεσε όλες αυτές τις καταστροφές. Έντονα καιρικά φαινόμενα που ούτε οι υποδομές, ούτε οι καλλιέργειες, ούτε κανένας από εμάς ήταν και θα μπορούσε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα να καταφέρει να τα σώσει. Φαίνεται όμως ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να πάμε στην επόμενη ημέρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια αποκατάστασης των καταστροφών που άφησαν πίσω τους έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ λοιπόν πώς πάμε, γιατί παρακολούθησες όλη τη σύσκεψη με το κυβερνητικό επιτελείο το οποίο έγινε χθες στην περιφέρεια Κρήτης?
1: Ήταν μια μακρά σύσκεψη χθεσινή. Είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν όλοι, φυσικά ο Περιφερειάρχης που συγκάλεσε και τη σύσκεψη με τους υπουργούς. Τοποθετήθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες που ήταν παρόντες. Τοποθετήθηκαν όλοι οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη αυτή, δήμαρχοι από τις πληγήσεις περιοχές. Και αν είναι κάτι αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή σύσκεψη, είναι ότι πλέον αυτό ακριβώς που είπε, η Κρήτη περνάει από τη φάση της διαχείρισης της κρίσης στη φάση της αποκατάστασης, και αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν περιοχές που έχουν χτυπηθεί και από θεομηνία και από σεισμό να περιμένουν ακόμη την αποκατάσταση, και αναφέρομαι σε πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις της Αγίας Πελαγίας, της Σιτίας και βέβαια του Αρκαλοχωρίου.
0: Της Θεσσαλίας, βάλει όλη την Ελλάδα μέσα, πολλά έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Οι δήμαρχοι χθες αναφέρθηκαν και σε αυτές τις περιπτώσεις, και ο Μαλεβιζίου, ο Μενέλαος Μποκέας και ο Βασίλης Κιγκερόγλου Μινώα και ο κύριος Ζερβάκης της Σιτίας είπαν ότι από τις πληγές του 22 σε Αγία Πελαγία και Σιτία και από το σεισμό του 21 ακόμα περιμένουν. Φυσικά και τα ξέρουμε, δεν έχουν αποκατασταθεί. Επομένως το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, το διατύπωσαν οι δήμαρχοι, ότι δεν είναι διαρκώς διατεθειμένοι να είναι θεατές στο ίδιο έργο και πάντα να πρέπει να καλούνται να διαχειριστούν μια τραγικότητα, μια κατάσταση δύσκολη, τραγική κατάσταση είπε αυτό λεξί ο Μενελός Μποκέας, αντί να λειτουργούν σε επίπεδο πρόληψης. Εστίασαν σε αυτό το κομμάτι, στα έργα δηλαδή υποδομών που θα πρέπει να γίνουν προληπτικά, γιατί οι υποδομές όπως είπαν είναι 30-40 ετών, άντεξαν όσο άντεξαν, αλλά από τώρα και στο εξής με τα νέα κλιματικά δεδομένα και με την ένταση των καιρικών φαινομένων θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα άλλο επίπεδο σχεδιασμού.
0: Μάλιστα. Είπε και τα δικά του ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής πολιτικής προστασίας κλιματικής κρίσης. Να το ξεκινήσουμε και να το πάμε λίγο διαφορετικά. Μια πρώτη κουβέντα, Νίκο, από τον κύριο Μενεγάκη, τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Έτσι σε πολύ μικρές ατάκες, δηλώσεις για το τι επισήμαναν στη χθεσινή ημέρα. Ο κύριος Μενεγάκης λοιπόν.
2: Γεια σας. Και εμείς στο Δήμο Αγίου Νικολάου είχαμε διάφορα ζητήματα με την κακοκαιρία. Ήταν πρωτοφανής κακοκαιρία, ειδικά την πρώτη ημέρα, αλλά και τη δεύτερη. Ειδικά την πρώτη ημέρα δεν θυμούνται και οι παλαιότεροι τα τελευταία 50 χρόνια μεγαλύτερη νεροποντή. Πέραν όμως από αυτό, είχαμε διάφορα ζητήματα στα οποία ως πολιτική προστασία του Δήμου αλλά και όλες οι υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και προσπαθήσαμε και νομίζω καταφέραμε στο θέμα ανθρώπινης ζωής και σε όλα τα επίπεδα να ανταποκριθούμε, όμως γίνανε διάφορες συνοικές ζημιές και

0: παρουσιάστηκαν προβλήματα που στο μέλλον δείχνουν ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Είχαμε θέματα στον κάμπο των Λακωνίων, το λεγόμενο, εκεί που βρίσκεται και η Πανεπιστημιακή Σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Φάνηκαν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων, που είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε όμως και σε υποδομές δρόμους, σε σχολεία, διάφορα ζητήματα, στον ΧΙΤΑ, τον οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου, και διάφορα άλλα τέτοια. Έχουμε καταγράψει όλα αυτά. Ακόμα η καταγραφή σε λεπτομέρειες, σε επίπεδο ακόμα συνεχίζεται, αλλά έχουμε ήδη κάνει μια βασική καταγραφή. Και νομίζω ότι πρέπει το κράτος να χρηματοδοτήσει αυτή την αποκατάσταση ζημιών, να ενισχυθεί και η περιφέρεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο θέμα της διευθέτησης των ρεμάτων, των όλων αντιπλημμυρικών και όλων άλλων έργων που έχει στην αρμοδιότητά της, γιατί αναδεικνύεται ότι χρειάζεται και σε αυτό το επίπεδο έτσι, μια καλύτερη αρρωγή και μέρημνα.
1: Πριν πάμε, Κατερίνα, στη ΣΥΤΕΕ και στον κύριο Ζερβάκη. Άρα μιλάμε για καλλιέργειες, για αγροτικό, για επαρχιακό δικό δικτύο, για δίκτυα ίδρευσης, άρδευσης, σοβαρά πλήγματα σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, ναι?
2: Ακριβώς, ακριβώς αυτά. Είναι πλήγματα που άφησε πίσω η Θεομηνία, γιατί μιλάμε για 5 μέρες συνεχόμενες και βέβαια άφησε πίσω της ένα νεκρό, ξεκινάμε πάντα από εκεί. Σήμερα όμως την επόμενη μέρα όλες αυτές οι ζημιές, τις καλλιέργειες, την αγροτική οδοποιία, όπως είπες, κυρίως τα ορεινά, τα προβλήματα στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Μιλοποτάμου, που 3.500-4.000 άνθρωποι, είπε ο Δήμαρχος ο κύριος Κράδος, έμειναν χωρίς νερό. Ήδη, αν πήγαινε σπίτι-σπίτι το νερό στους ανθρώπους. Και βέβαια σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Αυτό που απάντησε ο κύριος Τουρνάς σε σχέση με όλες τις ζημιές που χρήζουν άμεσης παρέμβασης είναι ότι θα γίνεται κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που είναι η διαδικασία που απαιτείται για να επιταχυνθούν όσο γίνεται οι διαδικασίες και να μην εμπλέκονται τόσο σε γραφειοκρατικά γρανάζια. Βέβαια, να πω και την άλλη πλευρά, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις περιοχών οι οποίες παίρνουν παράταση στην παράταση, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περιμένοντας τη χρηματοδότηση άλλες φορές, να εκπονηθεί η μελέτη σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Επομένως, τη διεκδικούμε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν είναι αυτή η λύση σε όλα τα προβλήματα.
1: Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Σιτίας, μια ατάκα από αυτές τις οποίες έχουμε από σένα.
3: Πέρασε, φαντάζομαι, στη δική σας περιοχή, όχι με την έκταση που πέρασε και την ένταση που
4: ναι,
3: πέρασε.
4: Ναι, φανταστείτε όμως ότι ο Δήμος Σιτίας από την πλημμύρα του 22 είναι ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ό,τι φαινόμενο δύσκολο περνάει αυτή την περίοδο, είτε είναι πυρκαγιές είτε πλημμύρες, δημιουργεί πρόβλημα. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι υποδομές δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν όταν έχουμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο, τουλάχιστον την προστασία της ανθρώπινης ζωής σαν προτεραιότητα. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι με τη συνδρομή της πολιτείας που πρέπει να είναι άμεση, ούτως ώστε και ενισχυτική, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ό,τι έχει μείνει, όπως σας είπα, από την πλημμύρα του 22.
1: Είναι αυτό που είπες πριν από λίγο, και ακούσαμε από τον κύριο Ζερβάκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία τρέχει από το 2022, ας πούμε, ως παράδειγμα, στο Δήμο Σιτίας, και ακόμα εκεί είμαστε.
2: Είναι πράγματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν από την προηγούμενη Θεομηνία και το ζητούμενο όλων ήταν να μην περιμένουμε την επόμενη και ακόμη να μην έχουμε λύσει τα προηγούμενα προβλήματα.
1: Αυτά είναι θέματα μεγάλα. Είπε ο Παύλος ο Μπαριτάκης που μας έλεγε και χθες το πρωί εδώ ότι, κοιτάτε, έχω αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Καλά, για το αγροτικό δεν μιλάμε. Ήτανε που ήτανε. Ήτανε κακό το κλίμα. Το έφαγε και ο γάιδαρος, όπως λέμε πάρα πολύ απλά λαϊκά. Άστο να πάει. Με μεγάλο αίτημα τη γέφυρα που πρέπει να αντικατασταθεί στην περιοχή της Δέρματου, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τι σας έχει δηλώσει.
5: Τα προβλήματα εντοπίζονται στο δημοτικό οδικό δίκτυο, σε γέφυρα των Αποδάρων, η οποία είναι πεπαλαιωμένη και πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και βέβαια στο αγροτικό δίκτυο που έχει υποστεί πολλές ζημιές, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Πρωτεύω για μας είναι αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου σε πολλά σημεία, τα οποία δυστυχώς, αν δεν γίνουν και άμεσα, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών.
1: Καλά, έκανε ήδη την αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατερίνα, θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο σαφέστατα για να ακούσουμε και τον κύριο Νικολιδάκη από τη Φεστό, αλλά και αυτά τα οποία ζήτησε από τη δική του την πλευρά ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Νερό και το δίκτυο το οποίο έπαθε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Κώστας Παρασύρης, χθες. Ευτυχώς λέει που ακόμα βρέχει, φαντάσου να δεις, διότι από τις κουτσουνάρες μαζεύουμε νερό το οποίο είναι καθαρό για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, να έχουμε νερό τουλάχιστον για τις ανάγκες της τουαλέτας του κάθε σπιτιού στην περιοχή των Ζωνιανών. Αυτά δεν είναι εύκολα.
2: Αυτά δεν είναι εύκολα και χθες ακούσαμε όντως το Δήμαρχο Μυλοποτάμου να ακούγεται και στη φωνή του, η οποία έσπαγε καθώς μιλούσε, να περιγράφει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είπε ότι έχει μετακινηθεί 3 μέρες προσπαθώντας να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί και ο ίδιος την κατάσταση στο Δήμο του. Μιλήσε για κατάσταση ζωής και θανάτου και βέβαια εξήγησε ότι η προτεραιότητα ήταν οι ανθρώπινες ζωές. Είπε ότι πήρε απόφαση ο Δήμος την προηγούμενη μέρα να μείνουν κλειστά τα σχολεία και αυτό αποδείχθηκε σωτήριο, γιατί δεν κινδύνευσαν τα παιδιά, οι μαθητές του σχολείου, που είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και επίσης έλαβαν την απόφαση να σπάσουν ένα αγωγό, κάτι που όπως είπαν δεν είχε γίνει. Θα είχε πλημμυρίσει το χωριό με νερό ύψους 1,80 μέτρων ή και 2 μέτρων ακόμα. Μάλιστα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου εμφανίστηκε έτσι πολύ σταθερός και στιβαρός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί ξανά αυτό που βίωσε η περιοχή του τις προηγούμενες ημέρες, και ζήτησε από την πολιτεία και από τους υπουργούς που ήταν παρόντες χθες στη σύσκεψη να εστιάσουν σε αυτό τα έργα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να μην χρειαστεί να ξαναβρεθεί κανένας δήμος, κανένας δήμαρχος σε αυτή τη φάση να διαχειριστεί τέτοιες τραγικές καταστάσεις.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δήμαρχος Φεστού, ο κ. Νικολιδάκης.
6: Ευτυχώς αυτή η κακοκαιρία δεν είναι ότι μας έπληξε πολύ σοβαρά, δηλαδή σε υποδομές δημιούργησε μεγάλες ζημιές. Είναι οι συνηθισμένες ζημιές που πλέον με την αλλαγή, με την κλιματική κρίση, έχουμε κάθε χρόνο, ειδικά στα ορεινά, στο αγροτικό δίκτυο, το οποίο ό,τι δουλειά και να κάνουμε μέχρι εκείνη τη μέρα, την επομένη ακριβώς πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, χωρίς τα μέσα, χωρίς χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αποκαταστάσεις. Υπάρχουν όμως 2 σοβαρά προβλήματα σε 2 περιοχές του Δήμου. Το ένα είναι στην είσοδο των Μυρών, στον οικισμό Καπαριανών, στον οποίο εκβάλλουν 3 ρέματα. Σε συγκεκριμένο σημείο έχουμε κάνει τις μελέτες, τις είχαμε καταθέσει, είχαμε πάρει χρηματοδότηση. Δυστυχώς οι εργολάβοι πήγανε στα δικαστήρια, ο πρώτος με το δεύτερο, πέρασε ένας χρόνος, χάθηκε η χρηματοδότηση και έχω κάνει καινούριο αίτημα προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε, ένα αντιπλημμυρικό κανάλι, το οποίο θα οδεύει τα νερά τέλος πάντων προς τον ποταμό, για να μην έχουμε προβλήματα. Είναι στο σημείο που δημιουργεί πάντα προβλήματα κάθε χρόνο, ακόμα και με λίγη βροχή. Το δεύτερο που είναι και αυτό εξίσου σοβαρό είναι στον οικισμό στα Βορίζια, γιατί δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ρέμα εκβάλλει, δηλαδή προχωρεί μέσα στον οικισμό. Δρόμος του οικισμού, κεντρικός δρόμος του οικισμού, μετατρέπεται σε ρέμα όταν έχουμε βροχές. Και στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε καταφέρει και έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη και θα ήθελα να δω κατά πόσο θα μπορούσε αυτή η μελέτη να υλοποιηθεί, γιατί σίγουρα αν τυχόν έπεφτε στην περιοχή τη δικιά μας, τα νερά πέσανε σίγουρα στα Νόγια ή σε άλλες περιοχές που πέσανε μεγάλες ποσότητες νερού, το πρόβλημα θα ήταν τεράστιο.
1: Αυτά και από τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Νικολιδάκη. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στο Ηράκλειο περιοχές, στην Δημοτική Ενότητα του Ηρακλείου, όπως επίσης και στο Μαλεβίζη, Κατερίνα, έτσι.
2: Χθες είχαμε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, των Δημοτικών Ενωτήτων Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαΐνη και των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών, και επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους πληγέντες. Όσοι λοιπόν έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρόγειος, στο πρωτόκολλο, να κάνουν την αίτηση αποζημίωσης. Θα πρέπει να προσκομίσουν το ε1 το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μετά η διαδικασία παίρνει το δρόμο της. Ελπίζουμε να είναι σύντομη, γιατί θα πάει στον ΤΑΕΦΚ, στον τομέα αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Ένα τομέα που τον γνωρίζουμε από την υπόθεση του Αρκαλοχωρίου και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να κινείται με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: 3.500 αιτήσεις, 600 φάκελοι.
2: Τα στελέχη του ΤΑΕΦΚ λοιπόν επομίζονται και αυτό το καθήκον της εξέτασης των φακέλων των πλημμυροπαθών και μάλιστα ζητήθηκε στη χθεσινή σύσκεψη και η ενίσχυση της υπηρεσίας αυτής. Και στη συνέχεια μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου ο φάκελος θα πηγαίνει στο Υπουργείο για να καταβληθεί η αποζημίωση. Βέβαια για τις ζημίες της επιχειρήσης να πούμε ότι είναι διαφορετική διαδικασία η οποία θα γίνεται μέσω της περιφέρειας Κρήτης. Και στο Δήμο Μαλεβιζίου επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες και τις πολύ μεγάλες ζημιές στο λιβάδι του Κρουσόνα. Είπε και ο Μενέλος Μποκίας χθες για τις σοβαρές ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Όμως κάτι που τέθηκε και από τον Μενέλα Μποκέα και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και με την πρόσβαση των Δήμων σε κονδύλια που ουσιαστικά προέρχονται από τους ίδιους. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε συγκεκριμένα ότι ο Δήμος του έχει μελέτες 30 και 40 εκατομμυρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και τη στιγμή που μόνο ο Δήμος Χερσονήσου εισφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέσω του τέλους ανθεκτικότητας αλλά δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, δεν διατίθενται αυτά τα χρήματα, έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, για χρήματα που κανονικά θα έπρεπε αυτά του τέλους ανθεκτικότητας, θα έπρεπε να επιστρέφουν στους Δήμους για την ανθεκτικότητά τους ακριβώς και ταυτόχρονα κονδύλια του Πράσινου Ταμείου, τα οποία όμως δεν αποδίδονται στους Δήμους αλλά μένουν στη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης. Όμοια κατάσταση και στο Δήμο Μαλεβιζίου. 40 εκατομμύρια ευρώ εισφέρει ο Δήμος Χερσονήσου, 12 εκατομμύρια ο Δήμος Μαλεβιζίου. Και μάλιστα ο Μανέλος Μποκίας είχε έτσι και ένα σχεδόν ξέσπασμα, έτσι μία ένταση στη φωνή του για το πώς είναι δυνατόν να παραμένουν τα προβλήματα, να μην απλοποιούνται οι διαδικασίες και να πρέπει να προσπαθούν οι ίδιοι οι δήμαρχοι και οι δήμοι να ξεμπλέξουν τα γρανάζια της γραφειοκρατίας για να τρέξουν τα έργα που τους είναι απαραίτητα. Είπε μάλιστα ο Μανέλος Μποκίας ότι από το 2022, από την υπόθεση της Αγίας Πελαγίας, με την πρώτη βροχή δεν κοιμάται κανένας στο Δήμο, γιατί ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και έφερε χαρακτηριστικά παράδειγμα το θέμα της Αγίας Πελαγίας με το εκκρεμέ ζήτημα της ανάσχεσης των νερών που ακόμη ο Δήμος ψάχνει χρηματοδότηση.
1: Επειδή λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και επειδή αυτό που υπόθηκε είναι εντός 15 ημερών περιφέρεια και Δήμοι να καταθέσουν ολοκληρωμένα αιτήματα για έργα αποκατάστασης, επειδή έγιναν δηλώσεις για τον πρωτογενή τομέα και επίσης σήμερα έχουμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, δώσε μου τη δυνατότητα να πάω, βρε Κατερίνα, στα διαφημιστικά μηνύματα να με εντάξει με το χρόνο και αμέσως μετά επιστρέφουμε και συνεχίζουμε, σε παρακαλώ.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
9: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
8: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
9: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
8: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
9: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
10: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
14: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
14: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
14: Και στο lithi.gr.
15: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
16: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
18: Συμμόνωση. Άρε, ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Πριν λοιπόν μάθουμε από την Κατερίνα την Πατινάκη για όλα αυτά τα οποία αποφασίστηκαν, δηλαδή για το διάστημα που έχουν ή τη διορία που έχουν στη διάθεσή τους περιφέρεια και δήμη να καταθέσουν τα ολοκληρωμένα αιτήματα, τι θα γίνει με τον πρωτογενή τομέα που είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, τι θα γίνει σήμερα με την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής που συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα, να ακούσουμε αυτά τα οποία ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Ερναουτάκης.
6: Στο νησί μας, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύριοι. Μετά το παρασόρισμα μας στους κυρίους υπουργούς που θέλω να τους ευχαριστήσω για την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που είχαμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι σήμερα κοντά μας για να δούμε όλα τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές του τελευταίου τετραμερού. Μια δυστυχή καταστροφή για την Κρήτη, με πολλές υποδομές, με φυτικό κεφάλαιο που έχει καταστραφεί πλήρως σε περιοχές όπως το Ροπέδιο, όπως το Προφήτης Ηλία, οι Αρχάνες, δρόμος έφυγε προς Ιερά Πέτρα Φέρμα, Κατοδιστήσεις, Ζωνιανά, και άλλες περιοχές στην ενδοχώρα που η αγροτική οδοπία έχει καταστραφεί πλήρως. Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να πάει, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά. Είμαστε εδώ με τους αντιπεριφερειάρχους μας, τους δημάρχους, την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική. Είναι και ο οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης, λέμε τον ΟΑΚ.
7: Φοβάται τι κάνετε.
6: Λοιπόν, τα συζητήσαμε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Εσείς πρέπει να μπείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, και να ξεκινήσουμε, κύριε Τσαπάκο, από εσάς που έχετε την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, για να μεταφέρετε στους υγιούς υπουργούς, εκτός από αυτά που είπαμε εμείς, που τα γνωρίζουμε, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που έχετε διαχειριστεί.
8: Εγώ σας έχω στόνους νερό στο στρέμμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι καμιά υποδομή δεν μπορεί να αντέξει. Και η σημερινή εικόνα, το πρώτο εικόνα που έχουμε από την καταγωγερία είναι ότι αφήνει πίσω της, όπως είπε ο Περιφερειάρχης μας, πάρα πολλές υποδομές εκτός τόσο στο ειδικό δίκτυο, δημοτική οδοπία, αγροτική, δίκτυο ίδρευσης, αλλά και ζημίες σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αποζημιωθούν τα έστα.
5: Λοιπόν, Κατερίνα, για να συνεχίσουμε και να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε, διότι ούτως ή άλλως η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους τους πληγέντες. Θα τα καταφέρουν σε 15 μέρες περιφέρεια και δήμοι να καταθέσουν ολοκληρωμένα αιτήματα για έργα αποκατάστασης των υποδομών αλλά και πρόληψης?
9: Το καλό, Αγγέλα, είναι ότι υπάρχουν ήδη μελέτες έτοιμες, οι οποίες περιμένουν τη χρηματοδότηση. Επίσης, το καλό είναι ότι οι υπουργοί φαίνεται να άκουσαν το αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν και από τον Περιφερειάρχη και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και χθες ακούστηκε και από δημάρχους και από δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης Δήμων. Ήταν εκεί ο Βασίλης Ουσγόκος από την αντιπολίτευση της Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Πετσικάκης, ο επικεφαλής της Μίζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Μαλεβιζίου. Όλοι αυτό που ζήτησαν από τους υπουργούς είναι να αποδοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην περιφέρεια Κρήτης, να μην είναι τόσο αθηνοκεντρικό πια το κράτος, γιατί εκεί έχουμε πάει σε αυτό το σημείο, και να δώσουν τη δυνατότητα στην περιφέρεια που ξέρει τον τόπο, το μέρος, τις ιδιαιτερότητες και μπορεί να τρέξει σε διαδικασίες να κάνει τα έργα αυτά που πρέπει. Υπάρχουν λοιπόν έτοιμες μελέτες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Χερσονήσου. Είπε ο κ. Δοξαστάκης ότι έχει 30-40 εκατομμύρια έργα με μελέτες έτοιμες και όριμες. Θα κατατεθούν λοιπόν οι μελέτες, θα κατατεθούν τα αιτήματα των παρεμβάσεων και των οικοδομών και μετά το μπαλάκι πέφτει στα χέρια των Υπουργείων, γιατί θα κληθούν να αξιολογήσουν τις προτάσεις αυτές και να επιλέξουν πού θα διοχετεύσουν τη χρηματοδότηση. Αν όχι σε όλα, είπε ο κ. Κατσαφάδος, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που θα κατατεθούν. Είναι λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία για τους Δήμους αυτή τη στιγμή και για την περιφέρεια να μπορέσουν να διεκδικήσουν πόρους, να διεκδικήσουν τις παρεμβάσεις και τα έργα που χρειάζονται, ώστε την επόμενη μέρα, στα επόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Κρήτη να είναι θωρακισμένη, τουλάχιστον να είναι στον δρόμο της θωράκισης. Γιατί ξέρουμε ότι μαγικό ραβδί δεν υπάρχει, τα έργα δεν γίνονται μέσα σε λίγες μέρες ή λίγους μήνες. Χρειάζεται μια προεργασία, χρειάζεται χρόνος, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε μια τροχιά υλοποίησης, να έχουμε να περιμένουμε κάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για υποδομές 10 ετιών, που προφανώς και δεν αντέχουν πια.
5: Να σου πω τώρα την αλήθεια μου και με αυτά τα οποία έχω μέσα στη σκέψη μου, ότι δεν αμφισβητώ την πρόθεση κανενός. Δεν αμφισβητώ ούτε τις ανακοινώσεις, ούτε τις εξαγγελίες, ούτε αυτό το οποίο έγινε χθες και θα τρέξει από σήμερα. Ωστόσο, έχω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. 5 χρόνια πριν, Αρκαλοχώρη, διαστόματος του ιδίου Πρωθυπουργού για επιστροφή μέσα σε ένα χρόνο στην κανονικότητα, και έχουν περάσει 5 χρόνια και δυστυχώς ακόμα και τα ερείπια παραμένουν στους δρόμους. Για το πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ο ΕΛΓΑ ξεκινάει.
9: Ανακοίνωσε την έναρξη των καταγραφών από τον ΕΛΓΑ με έμφαση στις περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, της Ιερά Πέτρας και του Μυλοποτάμου. Κρίσιμο ζήτημα που αναδείχθηκε από όλους τους δημάρχους είναι η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας. Αφενός γιατί πρέπει οι κτηνοτρόφοι να έχουν πρόσβαση στα πυμνιοστάσια τους για να μεταφέρουν νερό και ζωοτροφές στα ζώα τους, για να μην έχουμε περαιτέρω απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Και αφετέρου η ελαιοκομική περίοδος είναι πρωτομιλών, επομένως θα πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στις ιδιοκτησίες τους και στις περιουσίες τους. Επομένως, αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδριανός είναι ότι ξεκινάει άμεσα η καταγραφή, να γίνει η αποτίμηση προκειμένου να τρέξουν οι αποζημιώσεις. Αυτό βέβαια που υπόθηκε έτσι ρητά από τους παραγωγούς στο οροπέδιο Λασιθίου χθες, όταν επισκέφθηκε την περιοχή το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αυτοψία, είναι ότι αυτό που ζητείται είναι 100% αποζημίωση των αγροτών. Και μάλιστα χθες κατά τη σύσκεψη τόσο ο Δήμαρχος ο κ. Αθανασάκης, όσο και ο Περιφερειάρχης Λασιθίου κ. Ανδρουλάκης, διατύπωσαν έτσι με πολύ εγλαφυρούς τόνους το πρόβλημα. Είπαν ότι αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει το οροπέδιο Λασιθίου στο χάρτη ως περιοχή παραγωγική και όχι μόνο σαν ένας όμορφος τόπος, ο τόπος που γεννήθηκε, ο Δίας κτλ., τότε θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αποζημίωση των παραγωγών, να εξασφαλιστεί η επόμενη ημέρα τους, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί στο οροπέδιο Λασιθίου είναι μια πλημμύρα, να το πω πολύ απλά, είναι όλη η παραγωγή, όλα τα προϊόντα βυθισμένα στο νερό και δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Αυτό υπόθηκε πολύ χαρακτηριστικά χθες. Επομένως, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και αυτό που ζητήθηκε να μπει σε προτεραιότητα είναι η αποζημίωση των αγροτών. Βέβαια, Αγγέλα, δεν μπορώ να μη συμμεριστώ την ανησυχία σου για το ότι ναι, υπάρχουν οι προθέσεις, διατυπώθηκαν, ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά, αλλά το παρελθόν και της Αγίας Πελαγίας και της Ιππίας και πολύ χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου μας δείχνουν ότι κάπου στην πορεία κάτι ξεχνιέται, κάτι μένει πίσω, κάποια πράγματα μπαίνουν στα σιρτάρια, κάπου κολλάμε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και τυπολατρίες. Επομένως, ο φόβος είναι να μην ξεκινήσουμε δυναμικά και στην πορεία τα πράγματα απλώς ξεχαστούν ή εφετούν σε κάποιο ντουλάπι.
5: Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες, Κατερίνα, και είναι το τελευταίο το οποίο θέλω να σταματήσουμε, διότι θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αυτό το οποίο θα αποφασίσει είναι αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγήσεις περιοχές, όπως επίσης και πληστηριασμών,
9: Αναστολή φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή των πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές, αλλά αυτό το περιμένουμε στις 4 η ώρα, 4 το απόγευμα που συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αλλά να βάλω και εδώ ένα αστερίσκο, γιατί αυτά τα μέτρα, αυτές τις αναστολές τις είχαμε δει και στο Αρκαλοχώρι, για 6 μήνες η πρώτη απόφαση, μία παράταση για άλλους 6 μήνες και στην πορεία τίποτα. Υγιή χρέος και πληστηριασμούς είδαμε στο Αρκαλοχώρι.
5: Συνεχίζονται κανονικά.
9: Ακριβώς. Ενώ την ίδια στιγμή, να το πούμε και αυτό, για άλλους πληγέντες άλλων καιρικών φαινομένων, Ιαννός, Ντάνιελ κλπ, υπήρξαν και άλλες παρατάσεις. Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι να πούμε το βαρύγδου που βγήκε απόφαση για αναστολή πληστηριασμών και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, να υπάρχει η πολιτεία η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη και να παρακολουθεί και τις ανάγκες των ανθρώπων. Αν δεν προχωρήσουν έργα παρεμβάσεις και αποκατάσταση, θα πρέπει να υπάρξει και η παράταση αυτών των αναστολών.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα, καλή σου ημέρα.
9: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
5: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη χθεσινή τη σύσκεψη. Εγώ ωστόσο σταματάω σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή το τι θα αποφασιστεί σήμερα ή τι περιμένουμε να αποφασιστεί για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές. Όπως είπαμε, κανονικά γίνονται οι πληστηριασμοί σε άλλες πληγήσεις περιοχές. Επίσης, θα σας επιστρέψω λίγο στην πληροφορία. Στις 30 του Σεπτέμβρη μας την έδωσε η κυρία Ελένη Πιεροπολού, εδώ από το βήμα της ίδιας της εκπομπής. Είναι μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών που εδρεύει στην Αθήνα και μας είπε ότι από την αρχή του χρόνου, αρχή 2026, μέχρι και τις 30 του Σεπτέμβρη, οι πληστηριασμοί οι οποίοι είχαν γίνει πανελλαδικά ήταν 2.877, 631 ήταν τα σπίτια, οι μονοκατοικίες μαζί με τα αγροτεμάχια, τα οποία επίσης είχαν πληστηριαστεί, με το σημαντικό να είναι ένα, με άλλους όρους κάποιους δανείστηκε και με άλλους όρους συνεχίζουν από εδώ και κάτω την πορεία τους αυτή, και βέβαια με ένα νέο εξοδικαστικό ο οποίος δεν είναι πανάκια. Σας τα λέω ενδεικτικά και συνεπικουρικά για όλα αυτά τα οποία έχουν μπροστά τους όλοι οι άνθρωποι. Τώρα θα σας υπενθυμίσω, μπορείτε να βρείτε ωστόσο αυτή την συνέντευξη τόσο στο Radio 984 στη σελίδα του, τόσο στο YouTube του κυρίου Κώστα Ξυλούρη, και αυτά τα οποία έλεγε χθες εδώ στο σταθμό και στο Γιώργο τον Σαχίνη. Θυμάστε την ατάκα του: από ποταμό και ορφανό μην κλέψεις. Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του Ηρακλείου, ο κύριος Ξυλούρης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την καταστροφική εικόνα σε επίπεδο υποδομών που βίωσε το νησί. Υπήρξε καταγγελτικός, λέγοντας ότι ο σύλλογος, σας υπενθυμίζω απλά, θα μπορείτε να τα ακούσετε, διπλωματούχων μηχανικών, έχουμε επανειλημμένα εκφραστεί για την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας των πολιτών και της φύσης μας από την αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση, αναφέροντας ότι τα έργα θωράκισης ή διαχείρισης των υδάτων δεν αποφέρουν άμεσα πολιτικό όφελος και συνάμα δεν προτιμώνται, αναφερόμενος ειδικά στις συνθήκες καταστροφής που βίασαν το οροπεδίο Λασιθίου, χωριά της Ιεράπετρας, ορεινά του Μυλοποτάμου, οι Γούβες, η Φοινικιά στο Ηράκλειο. Έκανε λόγο για μια διαχρονική έλλειψη πρωτοβουλίας από τους θεσμικούς φορείς για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων προστασίας και θωράκισης της κοινωνίας. Αυτά έτσι για να ξέρουμε τι υποσχέθηκαν χθες από το κυβερνητικό κλιμάκιο Δήμας, Τουρνάς και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι βρέθηκαν εδώ. Δεν αμφισβητούμε την καλή πρόθεση κανενός. Απλά υπενθυμίζουμε, δήμαρχοι και περιφερειάρχης έχουν και υπηρεσίες τους 15 ημέρες προθεσμία να καταθέσουν ολοκληρωμένα αιτήματα για έργα αποκατάστασης των υποδομών αλλά και πρόληψης. Τώρα το πότε, με ποιες δυσκολίες, με ποια χρήματα, με ποιο γραφειοκρατικό σύστημα. Παιδιά, αφήστε το. Υπάρχει και ένα άλλο Ευαγγέλιο, άλλου παπά.

0: 1984. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά. Bioclima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima, με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
11: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
11: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
11: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Γιώργο, Γιώργο.
17: Γεια,
0: Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
0: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
0: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
17: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
18: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Παραμένω σε ένα θέμα με δύο όψεις. Για το πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Ανδριανός, χθες από την Περιφέρεια, ανακοίνωσε ότι ο ΕΛΓΑ ξεκινά την καταγραφή των ζημιών, με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση. Αυτονόητο είναι το οροπέδιο, την Ιεράπετρα και το Μυλοπόταμο. Μεγάλες οι ζημιές επίσης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου από τις καταρακτώδεις βροχής. Και από την άλλη, στο ίδιο έργο, δεν ξέρω αν είμαστε θεατές ή αν θα είναι οι αγρότες θεατές, σε αυτή τη σκληρή ανακοίνωση, η οποία έχει βγει από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτεκτινοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Καλημερίζω από τις Αρχάνες, το μέλος της ΟΑΣΥ, τον ΕΟΣΥ, τον κύριο Σκαρβελάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ντουζιράκη, σας ευχαριστώ που ακροατές σας. Καλά είμαστε εσείς, όσο καλά μπορούμε να είμαστε.
0: Θέλω να σας ακούσω, γιατί από τη μία είναι οι δηλώσεις που δεν θέλω να τις αμφισβητήσω και δεν τις αμφισβητώ, ότι ξέρετε άμεσα θα προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο θα πρέπει να καταγράψουμε, και από την άλλη την πλευρά είναι η δική σας, αν θέλετε, η επιφυλακτικότητα ή η δυσπιστία που φαίνεται από την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Σκαρβελάκη.
1: Βεβαίως. Η ζημιά από τις βροχοπτώσεις είναι τεράστια. Στο Δήμο Αρχανών Αστολυψίων, δηλαδή στην περιοχή των Αρχανών, Καζαντζάκη, Προφήτη Γεία, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αυτή η κυρία Δουλγεράκη είναι η μία όψη του νομίσματος. Ο ΕΛΓΑ είμαστε σίγουροι, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, ότι θα βγει, θα καταγράψει, θα αποζημιώσει τους αγρότες που δεν τριγύσαν τα σταφύλια. Το πρόβλημα το μεγάλο όμως δεν είναι αυτό. Θα σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο τη φετινή χρονιά που δυστυχώς τίνει να καθιερωθεί. Ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει τα αμπέλια που δεν τριγυθήκανε, και στην τελική αυτοί οι αγρότες, δυστυχώς είναι παράδοξο, θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτούς που κόψαν τα σταφύλια. Και να σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Αυτοί που κόψαν τα σταφύλια τους, τα κόψαν σε εξευκαιριστικές τιμές. Και τιμές πολύ πιο κάτω από ό,τι αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή, υπήρχαν τιμές σε επιτραπέζιο σταφυλιών με 40, 50 και 60 λεπτά. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει με πολύ παραπάνω, με 75 λεπτά. Οπότε, πραγματικά δεν ξέρω ποιος πρέπει να κλαίει. Αυτός που χαλάσανε τα σταφύλια του με την βροχή και θα αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ και αφορολόγητα, ή αυτοί που τα κόψαν σε αυτές τις τιμές. Πραγματικά είμαστε σε απόγνωση. Δεν ξέρουμε τι είναι καλύτερο. Εμείς δεν θέλουμε να μας αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Εμείς θέλουμε να κόβουμε τα σταφύλια μας, την παραγωγή μας, ό,τι καλύτερο ο καθένας, και να πληρώνεται στις τιμές που πρέπει να πληρώνεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Δουγεράκη. Και όχι εάν θα βγουν, βεβαίως να βγουν να καταγράψουν τις ζημίες στο συντομότερο και να αποζημιώσουν στο συντομότερο δυνατόν και στο 100%. Γιατί υπάρχει και αυτό. Ο ΕΛΓΑ παρακρατεί σε κάθε αποζημίωση που δίνει ένα ποσοστό γύρω στο 17% από την αποζημίωση, ενώ πληρώνουμε κανονικά τα ασφάλιστρά μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ στο 100% άμεσα, έτσι. Αλλά σας ξαναλέω, φέτος αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ, έβρεξε. Του χρόνου με αυτές τις τιμές πώς θα καλλιεργήσουν? Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω με πολύ κόσμο και ξέρω ότι περιμένουν τους ελεκτές του ΕΛΓΑ, τους βιοπόλους, να βγουν να καταγράψουν τις ζημιές, και θα μπουν αμέσως οι άνθρωποι μέσα να κόψουν τις κουρμούλες, να ξεπατώσουν τα μπέλια τους, να μην ξανακαλλιεργήσουν. Δυστυχώς θέλουν να μας διώξουν από τον τόπο μας, από τα χωριά μας, από τα χωράφια μας. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Δουλγεράκη. Συγγνώμη, τώρα σας πήρα μονότερμα.
0: Μα εσείς πρέπει να ακουστείτε.
1: Ναι. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, φέτος, με πραγματικά στοιχεία, δικά μας, να κόβονται σταφύλια και τραπέζια με πολιτικό παραγωγού 50 λεπτά στις Αρχάνες και στα 10 χιλιόμετρα στο Ηράκλειο να είναι 3 ουρόντες στο Ράφι. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι μεσάζοντες κερδοσκοπούν και στις πλάτες της δικής μας και των καταναλωτών.
0: Τώρα εδώ κύριε Σκαρβελάκη μιλάτε για τις γνωστές ανισορροπίες της αγοράς ή τα ευτράπελα της αγοράς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Τα ίδια ακούγαμε και πέρυσι, τα ίδια ακούμε και φέτος, ενδεχόμενα μετεπιτάσσει ως τη φετινή χρονιά, αλλά είναι με μια κατάσταση η οποία δεν έχει αλλάξει ανάμεσα στις τιμές του παραγωγού, στους μεσάζοντες και στο τελικό προϊόν το οποίο βρίσκεται στην αγορά. Έχετε δει εσείς καμία διαφορά? Υπήρξαν ποτέ εξαγγελίες οι οποίες σας κάλεψαν?
1: Ναι, διαφορά υπάρχει, αλλά προς το χειρότερο κάθε χρόνο. Δυστυχώς υπάρχει ασυδοσία, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να τους έλεγχει. Διότι είναι δικά της παιδιά. Οι σούπερμαρκετάδες, οι μεσάζοντες, τα καρτέλ που έχουν στηθεί στις πλάτες, και επαναλαμβάνω, είναι και στις δικές μας πλάτες και στις πλάτες του καταναλωτή. Και οι δύο είμαστε χαμένοι από όλους αυτούς. Και κερδοσκοπούν μια χούφτα.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτά τα δύσκολα ήρθαν από την άλλη και τα έντονα καιρικά φαινόμενα για να απογίνει το κακό. Μιλάτε λίγο για την φυτική παραγωγή, το φυτικό κεφάλαιο. Επικεντρώνεστε λίγο περισσότερο στα αμπέλια. Είναι τουλάχιστον ένα προϊόν το οποίο είναι στα ευπαθή προϊόντα και θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Δεν κάνει όμως να ξεχνάμε ότι εκτός από την από το αμπέλι είναι συνολικότερο και μεγαλύτερο το αγροτικό κεφάλαιο, γιατί έχει να κάνει και τα μετακυπευτικά. Δεν κάνει να ξεχνάμε τις ζημιές στα μηχανήματα, στις αποθήκες, όπως σημειώνετε και εσείς στην αποθηκευμένη παραγωγή. Δεν κάνει να ξεχνάμε τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους, γιατί και στο ζωικό κεφάλαιο, από ό,τι εσείς φαίνετε να ακούτε, να υπολογίζετε, και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έτσι?
1: Όχι, και δεν ήταν και εύκολα πριν τις καταστροφές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω πολύ κόσμο, πολλούς κτηνοτρόφους τα παράτησαν, που δεν μπορούσαν να ταΐσουν τα πρόβατά τους με αυτά τα κόστη. Και τα πούλησαν. Έτσι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Ντοδιαράκη, το φακό είναι γενικό. Δεν είναι μόνο στους αγρότες, δεν είναι μόνο στους κτηνοτρόφους, είναι γενικά στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που πλημμύρισαν πάλι επιχειρήσεις. Δηλαδή, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αν δείτε τις εικόνες της Πεπινές με τις εικόνες του 20, είναι οι ίδιες. Είναι οι ίδιες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Κάθε φορά μόνο εξαγγελίες, μόνο λόγια, κανένα έργο. Κανένα έργο. Έτσι, στο Λασίτη. Στο Λασίτη, τόσα χρόνια το πρόβλημα είναι γνωστό. Δεν έχει γίνει ένα έργο για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν να καλλιεργήσουν με αυτά τα κόστη, με το πετρέλαιο σε αυτή την τιμή. Έτσι, με όλα εναντίον τους, και παλεύουν για να μην φύγουν από τη γη τους, να μην φύγουν από τα χωριά τους. Έτσι, και δεν γίνεται τίποτα από το κράτος για να τους βοηθήσει. Το ίδιο είναι παντού. Το ίδιο είναι παντού. Ανταυτού μας βάζουν και εμπόδια συνεχώς. Έτσι, συμφωνία της Μερκοσούρ. Έτσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μας. Φέτος,

0: δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα και χρόνια αυτά τα φάρμακα. Δεν μας αφήνει. Και ενώ δεν μας αφήνουν εμάς να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα αυτά, γιατί είναι επικίνδυνα για τον καταναλωτή και καλά το κάνουμε, έτσι, φέρνουν απ' έξω προϊόντα τα οποία είναι επιβαρημένα με αυτά τα φάρμακα. Δεν είναι παράδοξο. Mm.
1: Σήμερα το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα στις 4 αναμένεται να συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή κρατικής αερογής για να αποφασιστεί η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων όπως υπόθηκε χθες, αλλά και των πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές. Τι λέτε?
0: Οτιδήποτε γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετικό. Έτσι, εμείς είμαστε υπέρ. Οτιδήποτε δίνεται στον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή είναι θετικό και πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Οι περισσότεροι ψάχνουν δουλειά και θέλουν να τα παρατήσουν. Και μετά τι? Μετά τι θα τρώτε εσείς, οι καταναλωτές, ο κόσμος, εισαγόμενα? Είδατε τι γίνεται και με τους αγίες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Να τρώμε τι, κατεψυγμένα εισαγωγείς? Αυτό θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλουν.
1: Ουσιαστικά μιλάτε για ολιστική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, τόσο για αγρότες, όσο για επίσης για κτηνοτρόφους, για αλλιείς και για μελισσοκόμους. Αυτό μου δίνεται να καταλάβω.
0: Και για τον κόσμο και για τον καταναλωτή. Γιατί όλα αυτά έχουν ανοίξει πώς στον καταναλωτή. Ο τελευταίος που την πληρώνει και την πληρώνει ακριβά είναι ο καταναλωτής με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Ναι, το πρόβλημα το μεγάλο είναι σε εμάς, έτσι, αλλά αυτό μεταφέρεται και στον καταναλωτή. Σας ξαναλέω, οι τιμές από το χωράφι στο ράφι είναι εξαπλάσεις και μιλάμε για μια απόσταση λίγο χιλιόμετρο. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Δεν γίνεται να μην μπορούμε σαν κυβέρνηση να καθιερώσουν μια ελάχιστη εγγυημένη τιμή. Για παράδειγμα, σας ξαναπώ, πάει στο ταφύγι με 3,80 στο ράφι, δεν μπορούν να πούνε ότι κατώτατη τιμή 1 ευρώ στο χωράφι, ώστε να μπορεί και άλλος να καλλιεργήσει. Δεν θα καλλιεργήσουμε το χρόνο. Τα λιπάσματα λόγω του πολέμου είναι στα ύψη. Εδώ γίναμε θεατές στο εξής έργο πέρυσι. Μόλις έσπασε ο πρώτος πύραυλος, τα λιπάσματα που είχαν εδώ, στις αποθήκες τους, οι λιοπόνοι, εκτινάχτηκε η τιμή τους. Ενώ τα είχαν εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι εις βάρος του παραγωγού και του τελικού καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες. Να σας καλημερίσω. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα δώσετε το βήμα να ακουστούμε.
1: Ούτως ή άλλως υποχρέωσή μας είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκαρβαλάκη. Καλημέρα σας επίσης. Και με αυτές τις κουβέντες σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο κοντά σας Γιώργος Αχίνης, το ξέρετε. Αύριο το πρωί το ραντεβού μας. Ευχόμαστε και εγώ και ο Νίκος Σφακιανάκης να είσαστε όλοι σας καλά. Αύριο το ραντεβού μας.

0: 1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
15: Μπαξεβγάνεις.
11: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβγάνεις.
16: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
17: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ξεκινά για την Κρήτη ο αγώνας της αποκατάστασης των καταστροφών που άφησαν πίσω τους τα έντινα καιρικά φαινόμενα. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι τιμές της ενέργειας, τα καύσιμα και τα μέτρα για την ακρίβεια. Στάση εργασία σήμερα στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση μετά τις επισημάνσεις της Κομισιόν για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των βιολογικών καλλιεργιών. Τέσσερις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης προσφύγων μεταναστών νότια της Κρήτης. 128 άτομα αποβιβάστηκαν σε Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη, Ψάρι Φοράδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Καβροχώρι. Ξεκίνησε από παράπηγμα και επεκτάθηκε σε άλλα με τα συσσωρευμένα σκουπίδια και μπάζα να ευνοούν την εξάπλωσή της.
17: 9.84. Ο καιρός.
18: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 εμποφόρου, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
17: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

0: στοργή.
1: Η στοργή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό.
1: Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης του σύμπαν.
0: Και βοηθούμε.
1: Και βοηθούμε.
0: Και βοηθούμε το δίκρυμα.
1: Βοηθούμε το δειλινό, το βοηθούμε.
0: Το δειλινό, το βοηθούμε. Θεέ μου ομορφιά.
1: Θεέ μου ομορφιά. Θεέ μου ζωή.
2: Γεια σας. Τρίτη, 6 ο μήνας. Χαιρετισμούς και συμπαράσταση στο κλεινό ναύτι. Πιο κέντρο δεν υπάρχει. Μετά την επίγουσα ανακοίνωση της αστυνομίας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με όχημα στο κέντρο των Αθηνών από το πρωί και όλη τη μέρα. Το γιατί μην το ρωτάτε είναι η εποχή της δημοκρατίας του LNG στα Βαλκάνια. Και έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, για τον κάθετο ενεργειακό άξονα. Μετά που πήγαν και τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και στριμώξαμε τα Σκόπια, για τα οποία καθάρισε η Ντελάιεν με τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική ταυτότητα, οι διευθετήσεις Made in USA καλά κρατούν. Και ναι, θα πάρουμε και άλλα τζιτζιμπρίκια από ό,τι διαβάζω από το πρωί. Νέα οπλικά συστήματα που θα κάνουν άτρωτα τα F-35, αρκεί να έχεις τον πηγαίο κώδικα εσύ και όχι άλλος. Και επειδή βλέπω πολλούς οδικούς χάρτες στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνδιαχείριση και business as usual να πάει και το παλιάμπελο. Κάπως έτσι συνέβη και με την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, μόλις επλήγησαν τα δηληστήρια από τους Χούθη. Τότε ενεργοποιήθηκε η στρατηγική συμφωνία του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας και θα πάνε τα στρατά στο Ριάντ για να κάνουν ανακατάληψη χαμένων εδαφών στην Ιεμένη. Το ότι έχει μπουκάρει η Σαουδική Αραβία με πρόθυμους συμμάχους στην Ιεμένη, δε, καμία. Πάει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία που δεν έχει η Σαουδική Αραβία. Μέγας είσαι, κύριε. Θα μου πείτε τώρα τι ψάχνω εγώ. Με μία μέρα χρόνο καθυστέρηση είχαμε τα γενέθλια χθες της Νέας Δημοκρατίας που είναι προχθές. Κανονικά. Και όλοι το ρίξαν σε απουσίες, φρίαξε από το κακό του και πέταξε την πηχτή και ο Άδωνης για την απουσία στη Βενετία του Δένδια. Αλλά ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος ατάραχος. Ο πύχης είναι πάνω από το 40%. Καλό μαθή γριά στα ΣΥΚΑ με το 41, σου λέει γιατί και 42. Και οι αντιπολιτευόμενοι Μωρένιο Κύριος. Μωρέ, ποιον Μωρένιο Κύριος δεν ξέρω. Γιατί για παράδειγμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει γίνει της Κασελακιάδας το ανάγνωσμα. Όσοι στήριζαν τον Κασελάκη στο βουλευτικό πεδίο, τσούκου τσούκου, βάι βάι, πάνε στο κόμμα Ανδρουλάκη. Και μέσα σε αυτή την αδυσόπιτη επικαιρότητα, γιατί όχι το 41-42 σου λέει ο Πρωθυπουργός, ο Σωτήρας Υπουργός Οικονομικών έδωσε το προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο πέρασε τον ντούκου. Και τι είδαμε εκεί, αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δις το 27 έναντι του 26, από 73,645 φέτος στα 77,878 του χρόνου. Και επίσης είδαμε ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 7,3 δις, αύξηση νέα του ΦΠΑ κατά 1,3 δις, την ώρα που ο φόρος εισοδήματος ισοδυναμεί με σαφάρι. Νέα φορολογική πολιτική στα φυσικά πρόσωπα αυξημένη κατά σχεδόν 1,2 δις. Αλλά οι φόροι στο κεφάλαιο περιορίζονται στα 262 εκατομμύρια. Τα πλεονάσματα που θα είναι σφίξει κι άλλο το ζωνάρι θα αγγίζουν τα 10 δις. Αλλά άμα πει κανείς ότι αυτός είναι κανιβαλισμός κοινωνικός, θα σου πούν μακριά και αλάργα. Και αγαπημένοι, στις 4 η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή αποφασίζει πόσα μπικικίνια και σε ποια στάδια θα πέσουν στο νησί μετά την καταστροφή. Γιατί για τα μπικικίνια είναι όλα. Για αυτά που λέγαμε χθες, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση, έχει ο Θεός μετά τις εκλογές, αν είμαστε πάνω από 40%, βλέπουμε. Και από τα κυβερνητικά κλιμάκια ελάκισε των υποδομών από τις κύριες επισκέψεις, γιατί ένα ήταν το μέλημα. Να πάει στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ που θα έρθει ο Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει στα 10 χιλιόμετρα να δει τι ζημιές είχαν. Αυτό ήταν το μείζον. Όχι ο Κοσμάκης και οι περιουσίες που πνίγηκαν. Είναι αυτά τα άλματα του επιτελικού κράτους. Μη στεναχωριέστε. Καλημέρα στην Αναστασία που λέει σε συνέχεια για την Κυψέλη και Πέριξ την Παρασκευή που μας πέρασε είχε κενωθεί η Γκράβα. 4.000 πλάς μαθητές συν πόσοι εκπαιδευτικοί λόγω επίμονης όσμωσης φυσικού αερίου. Έψαξαν, δεν βρήκαν τη διαρροή, αλλά έκλεισαν κάποια βάνα και μάλλον δεν μυρίζει πια, οπότε τα παιδιά πήγαν κανονικά σχολείο από χθες. Φανταστείτε λέει τι θα μπορούσε να γίνει. Δεν έγινε όμως. Και το κάλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε, πάει περίπατο. Καλημέρα και στο Χάρη που επέστρεψε από την Κρήτη. Δεν τον είδαμε το Χάρη, πρέπει να το πω, εμείς θέμε. Με καθαρό μυαλό λέει θα μπορέσω να δω τα χάλια μας για να γεμίσω με μουτζούρες τη ζωή μου. Το άγραφο χαρτί είναι νέοι μας, φροντίζει η σημερινή κυβέρνηση να το κάνει κουρέλια. Μου επιτρέπεται λέει την ποιητική διάθεση, στέει η όμορφη Κρήτη, η αποχή από την επικαιρότητα δίνει οξυγόνο. Σωστό. Αυτοί που δεν απέχουν είναι οι μαθητές από το ένα άκρο στο άλλο στη Γαλλία. Οι μαθητές στην Ιταλία και τη Γερμανία. Και οι πολίτες στην Ισπανία που πάμε σε πρόωρες εκλογές. Το στεγαστικό και η κρίση του οδήγησε σε εκλογές. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πανηγυρίζει ο Τραμπ γιατί ο γιος Μπολσονάρο, από ό,τι φαίνεται, έχει το προβάδισμα στο δεύτερο γύρο να είναι ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας κερδίζοντας τον Λούλα. Καλημέρα παιδιά, 0,18 λέει η κιλοβατόρα ο Λευτέρης, αν πληρώσεις τις 30 του μήνα, 0,28 αν δεν είσαι καλό παιδί και πληρώσεις τις 31, δηλαδή 100% πάνω. Την τοκογλυφία λέει πως τη λένε, δεν τη λένε. Ο Γρηγόρης έχει ένα σοβαρό ερώτημα. Είναι δυνατόν λέει πάμε να κλείσουμε μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη και εκεί αντάμ μπανταντάμ, πρωινάδικα, μεσημβρινάδικα, αναλύσεις μόνο για το θάνατο Μαζονάκη. Εντάξει λέει ο Γρηγόρης, δεν λέω. Είναι ένας άδικος θάνατος με όσα γίνανε μέσα στο ιατρείο. Αλλά μήπως έχει παραξευθυλιστεί το πράγμα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν παιδιά πολλά. Η άλλη βουλευτή να πάει να, του, των Κυκλάδων πάει να παντρευτεί ιδιοκτήτη κέντρου νεότητας και αντιγύρανσης ιταλικής καταγωγής για να μην μείνει αμοναχή. Φροντίζουν όλοι από εκεί που κατηγορούν εκεί να σπέβδουν να πιούν νερό. Μάθαμε τελικά ποιος άνοιξε το θέμα το οποίο έκλεισε με τις αυξήσεις βουλευτικής αποζημίωσης. Όχι, δεν μάθαμε, διότι το κλείσαν το θέμα μόλις είδαν τις αντιδράσεις. Παρόλα αυτά ο Κώστας μου έστειλε ένα συμπληρωματικό κατάλογο για το τι απολαμβάνει ένας βουλευτής για να καταλάβετε ότι κόμμα μπορεί να μην έχεις, αλλά με έχεις καρέκλα. Ψάχνεις τη μεταγραφική περίοδο είτε και την εμβόλυμη νέο σπίτι μαγαζί για να διατηρείς την καρέκλα. Λένε οι παροχές λοιπόν εδώ που μου στείλατε 5.135 η βουλευτική αποζημίωση, 75 ευρώ ανασυνεδρίες κοινοβουλευτικής επιτροπής, προ Κρίστο ποσό ήταν 300, 830 ευρώ επίδομα γραφείου συγγραφείου πλήρως εξοπλισμένο στην Αθήνα για τους βουλευτές της περιφέρειας. 900 ευρώ ταχυδρομική ατέλεια. 290 ευρώ έξοδα κίνησης συν 52 αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής ή 389 έως 648 ευρώ για βενζίνη συν κάλυψη διοδίων. 413 ευρώ ατέλεια σταθερής τηλεφωνίας, 117 ευρώ ατέλεια κινητής τηλεφωνίας, αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού με leasing έως 765 ευρώ μηνιαίως για τους βουλευτές της επαρχίας ή 450 ευρώ για τους βουλευτές της Αθήνας και του Πειραιά. 1000 ευρώ για διαμέρισμα στην Αθήνα ή 1200 για ξενοδοχείο. Και βεβαίως συνεργάτες, 2 μετακλητούς συν 3 αποσπασμένους συν 1 αστυνομικό τους οποίους πληρώνει η Βουλή. Είναι αυτό που λέμε η πολιτική, ρε παιδί μου, είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Και φυσικά κανείς δεν θέλει τους βουλευτές πένιτες και έρμεα επιχειρηματικών συμφερόντων, ωστόσο η ενασχόληση με την πολιτική δεν αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Άλλωστε, αν δεν κάνουμε λάθος, οι βουλευτές έχουν και επάγγελμα το οποίο ασκούν ελεύθερα και ενισχύουν το εισόδημά τους. Σχεδόν η μισή σύνθεση παρούσας βουλής καταλαμβάνεται από γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. Πώς το είχε πει παλιά ο Μαξ Βέμπερ στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με θέμα «Η πολιτική ως κάλεσμα και ως επάγγελμα»? Διακρίνοντας δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να ζει από ή για την πολιτική. Και από ό,τι φαίνεται, πολλοί έχουν διαλέξει το «από». Καλημέρα, Νίκο, στη Σκόπελο και στις Βόρειες Ποράδες. Θα γίνει και αυτό τις επόμενες μέρες που λες. Εντάξει, Κώστα, εντάξει, βανδαλισμοί από τους μουσαφίριδες στη Γαλλία που παρουσιάζονται ως μαθητές. Άμα διαβάζεις ό,τι διαβάζεις και άμα βλέπεις ό,τι βλέπεις... Ο μαύρος μαθητής στη Γαλλία μπορεί να είναι και Γάλλος πολίτης. Β' κατηγορίας, δεν έχει σημασία. Έτσι θες εσύ, έτσι είναι. Το γεγονός ότι 1400 σχολεία σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας είναι κλειστά έχει σχέση με αυτούς που περιγράφεις. Άντε, Νικόλα, πάμε με τραγούδι.

Εδώ είμαστε, ο Στεφανής λέει εδώ, άρε καημένη φτώχεια, η Βουλή ούτε ευρώ για μια ρωσιδούλα μασέρ, έστω μια τάι μασατζού από το Πουκέτ. Και θίξτε λέει το γαλλικό μουλτικούλτι, με πολλά γέλια. Εντάξει Κωστή, εντάξει, εντάξει. Βλέπεις εσύ τις επιθέσεις των αλλοδαπών στη Γαλλία. Όλες τις άλλες επιθέσεις δεν τις βλέπεις. Ο Φανούρης λέει την προηγούμενη φορά ο Μακρόν τα γονάτισε τα παιδιά μες στα σχολεία με τα όπλα στο κεφάλι. Θα ντραπούν οι ευρωνοικοκυρέοι, εδώ δεν μπορεί να γίνει όσα κακά κι αν έχουν. Αν πειράξουν το παιδί μέσα έξω στο σχολείο, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Μάλιστα. Θέλω να σας πω δύο πράγματα, διότι μάλλον ορισμένοι τα παίρνετε αλλιώς. Όλα ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου σε ένα λύκειο στα περίχωρα του Παρισιού. Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, αλλά ξαφνικά άρχισαν οι συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρκαγιές και πολυάριθμες συλλήψεις. Όσο και αν οι πολιτικοί παραμένουν έκπληκτοι και εξοργισμένοι από την έκταση διαμαρτυρίες και των επεισοδίων των μαθητών λυκείου, η κινητοποίηση πηγάζει από πολύ συγκεκριμένα προβλήματα στη σχολική εμπειρία και η μεγάλη σπαζοκεφαλιά είναι μην τις κινητοποιήσεις αυτές, τις αγκαλιάσουν τα μεγάλα εργατικά συνδικάτα. Εκεί είναι η μάχη. Να μην τις αγκαλιάσουν. Διότι στα λύκεια έχεις τάξεις υπερπλήρης, έλλειψη καθηγητών, σχολικά κτίρια υποκατάρρευση, ανεπαρκείς υπηρεσίες και νέα περικοπή στα κονδύλια, στα δημόσια. Και επειδή τα έχετε ξεχάσει πολύ με τα χρόνια που περάσαν, για τους έφηβους στο σχολείο δεν είναι ένας χώρος όπου απλά αποκτάς γνώσεις, είναι μία από τις κύριες υποδομές μέσω των οποίων σιγά σιγά θα μπουν στην ενήλικη ζωή. Είναι επίσης ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία για την κοινωνική και επαγγελματική τους τακτοποίηση. Άμα λοιπόν είμαστε πίσω από θεωρίες συνωμοσίας περί ενορχιστρωμένων εξεργέρσεων στα λύκεια, μπορούμε να βρούμε ό,τι απάντηση θέμε. Αλλά ένα 15, 16, 17, άντε και 18, θα πρέπει να αναλύσουμε γιατί η μαθητική εξέγερση που αφορά το μέλλον του τον συγκινεί. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, λέει και ο Λεωνίδας Τάμος, δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Μέσα σε 3-24 ώρα η Κρήτη μετέτρεψε τον κάμπο σε λίμνη. Στο Ξυλόσκαλο σημειώθηκε ρεκόρ βροχόπτωση με 420 χιλιοστά. Ο Δήμος Οροπεδίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι παραγωγοί μετρούν καταστροφή άνω του 90% στις καλλιέργειες. Και ζητούν πλήρη αποζημίωση το 100% φορολογικές ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων. Ένας παραγωγός το είπε ακόμη πιο απλά, να δοθεί η αποζημίωση του ΟΛΓΑ και ένα μικρό άτοκο δάνειο για να καλυφθούν υποχρεώσεις μέχρι την επόμενη καλλιέργεια. Λέει λοιπόν ο δικηγόρος, ο νόμος 4797 του 21, κρατική αρρωγή για θεομενίες, ορίζει ότι η επιχορήγηση των πληγησών επιχειρήσεων, η πρώτη αρρωγή και ενισχύσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις περιοχών που επλήγησαν από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων και δεν συμψηφίζονται με χρέη προς το δημόσιο τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Όταν εισήχθη στη Βουλή για το ακατάσχετο αυτό, τα ποσά χαρακτηρίστηκαν απολύτως αναγκαία για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και τις οικογένειές του. Ο νέος νόμος 5329 του 26, νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, που ψηφίστηκε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, το λέει για τη στεγαστική αρρωγή ακόμη καθαρότερα.
Κανένας συμψηφισμός με τα πιστωτικά ιδρύματα, ούτε με τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους. Στη γλώσσα της αγοράς δηλαδή, λέει ο δικηγόρος, ούτε με την τράπεζα ούτε με το Fund, κεφάλαιο εξαγοράς απαιτήσεων, που αγόρασε το όποιο δάνειο το οφειλέτη. Ο νομοθέτης έχει ήδη κάνει την επιλογή του που οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν τολμούν. Η αρρωγή πηγαίνει στο τραπέζι της οικογένειας και στο σπόρο της επόμενης σοδειάς, όχι στο λογιστήριο της τράπεζας ή του servicers, διαχειριστή απαιτήσεων. Όποιος τη χρησιμοποιεί για να τακτοποιεί δόσεις, παραδίδει οικειοθελώς ό,τι ο νόμος απαγορεύει να του πάρουν με τη βία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
7: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίες τεχνολογίες. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
6: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
7: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
6: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
7: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
8: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 628, και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134, τηλέφωνο 2892024021, και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare@medishop.gr.
15: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσο.
16: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσο. Με κλειστά μάτια.
0: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Εδώ είμαστε πάλι. Λέει εδώ ο αγαπημένος κύριος Νίκος, σωστά τα λες, αλλά πεισματικά αρνείσαι να δεις πως έχει αλλάξει η σύνθεση στη... Καθόλου δεν αρνούμε να δω πως έχει αλλάξει η σύνθεση στο Παρίσι. Έχει μετατραπεί σε κογκό και βάλε πολύ. Μήπως αρνείσαι ότι πέριξε Ομονίας Αθήνα και πλέον είναι αφροασιατικό γκέτο? Και ποιος το έκανε γκέτο? Εγώ? Εσύ κύριε Νίκο? Ή αυτοί που θα ρίξουν τις τιμές και θα γίνει real estate και θα τους μαζέψουν σε μία μέρα? Η Φωτεινή μου λέει, ας δουν τα βίντεο και τα σχόλια Γάλλων και της Μαρίας Δεναξά, θα καταλάβουν πολλά. Κλείστε την τηλεόραση, μην βλέπετε ειδήσεις. Όλοι με το σύστημα αυτή που είναι μετρούνται στα δάχτυλα το πολύ 5-6. Αυτοί που λένε για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών, λέει ο Σταύρος, και ό,τι άλλο θεωρούν οι πατριώτες, ερώτηση: μήπως θένει μετανάστες για το χάλι που ζούμε? Γιατί όταν είχαμε λεφτά, κάποιοι πατριώτες, δεν ήταν πρόβλημα να τους έχουμε υπό τη δούλεψή μας και να τους φερόμαστε χάλια. Επίσης, για τη Γαλλία που λένε κάποιοι, να ξέρουν ότι έχουν πατημένο το πόδι τους σε πολλές χώρες της Αφρικής ως γαλλικές αποικίες. Τα ξεχνάμε, λέει αυτά. Γιατί δεν σταματάνε την εισβολή του Ατήλα, λέει ο Ρέστης, σε βάρος του Ιράν, να το τσολιάδες ώστε να μην κρυώνουν? Δεν γίνεται αλλιώς. Παιδιά, η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα με το μεταναστευτικό που το δημιούργησε η ίδια και οι άλλοι που αποφάσιζαν γι' αυτό στις Βρυξέλλες. Έχει αλλάξει πρόσωπο. Όμως, να μου το θυμάστε, στο Παρίσι και αλλαχού είναι η ίδια συνταγή, το θυμάστε, με τα κίτρινα γυλαίκα. Τρίτα στοιχεία έχουν παρισφρήσει με τον ανάλογο εξοπλισμό και στοιχεία. Τότε, στα κίτρινα γυλαίκα, σας θυμίζω, ήταν με σημαίες των Ναζί, για παράδειγμα. Άρα κάποιοι μοχλεύουν την αναταραχή στη Γαλλία. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη γαλλική προεδρία. Δεν λέω ότι μέσω ταραξίες δεν υπάρχουν άτομα που πραγματικά έχουν μένος για τη Γαλλία. Αλλά εδώ υπάρχουν μαρτυρίες για τρίτα άτομα και μηνύσεις βροχή για αστυνομική βία. Άρα μην τα λέμε τόσο απλά. Να σας θυμίσω, στο Πέραμα, την εποχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μεγάλης κρίσης που έκαναν απεργία τα σωματεία που έλεγχε το ΠΑΜΕ, ξαφνικά η είδηση έλεγε άλλοι εργαζόμενοι διαφωνούν με την απεργία και τις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Και ό του θαύματος, στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ήταν μισθοδοτούμενοι τάγματα εφόδου, οι οποίοι όλος τυχαίως ήταν και στη Χρυσή Αυγή. Τόσο απλά. Άρα, παιδιά, μην μασάτε τόσο απλά. Είπα, αποπληθωρίστε λίγο τις πληροφορίες που έρχονται καταιγιστικές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλω να πάω σε έναν άνθρωπο. Έρχεται ο Ρούμπιο, το απόγευμα. Εκενώνεται το κέντρο των Αθήνων. Για λόγους ασφαλείας, βεβαίως. Λοιπόν, έρχεται η δημοκρατία του LNG στα Βαλκάνια, παιδιά. Αυτό έρχεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να πάμε όμως σήμερα σε έναν συνάδελφο και γεωπολιτικό αναλυτή, ο οποίος με το περίφημο βιβλίο Γιαβόλ, Το αίμα, τη λύθη, το οποίο παρακαλώ πολύ πάει τόσο καλά, είναι τόσο διαβαστερό που πέρασε σε αγγλική έκδοση πια. Για να καταλάβουν λίγο οι Ευρωπαίοι αυτά που γίνονται σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και αλλαχού, ότι έχουν μία συνέχεια ιστορικά, δεν λέω επανάληψη, και αυτά που γίνονται και εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο, στους κάθετους άξονες, στην Τουρκία, ε? Είναι ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
20: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
19: Τι έγινε τώρα, βγήκαμε στην πιάτσα του εξωτερικού με τις εκδόσεις πεδίο?
20: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι με αυτά που γίνονται υπάρχει ένα ιστορικό ντεζαβού. Και νομίζω ότι ο πανεξοπλισμός Γερμανίας, ειδικά της Γερμανίας, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρότι περνάει στον ντούκου, δεν υδρώνει κανένα αυτή, είναι σαν να είναι μια νορμάλ πρωτοβουλία, δεν είναι νορμάλ πρωτοβουλία, έτσι. Γιατί αν θυμάσαι και από τα λεγόμενα του Λόρδου Ισμεϊ, ο λόγος ίδρυσης του ΝΑΤΟ ήταν για να μένει και η Γερμανία κάτω, έτσι. Η Γερμανία δεν είναι κάτω, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ουκρανικό, νομίζω είναι αυτή που υποδαβλίζει όλη την κατάσταση και είμαστε μπροστά σε μια κλιμάκωση. Βέβαια δεν είναι και οι άλλοι αθώοι, και οι Βρετανοί παίζουν το ρόλο τους και ο Μακρόν παίζει το ρόλο του και οι Βαλτικές Δημοκρατίες έχουν τα προηγούμενά τους, έχουν τα αποθυμένα τους, να το πω έτσι, με τους Ρώσους, και κινούμαστε σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση, ο Θεός να μας φυλάξει.
19: Άρα εξακολουθείς να επιμένεις, όπως προκύπτει και μέσα από το βιβλίο, ότι εδώ δεν προϊονίζονται ευχάριστες εξελίξεις μπροστά μας?
20: Όχι, καθόλου ευχάριστες. Μέσα στην ανακολουθία του και στην ιδιορυθμία του, ευτυχώς ο Τραμπ σε αυτό το μέτωπο έχει βάλει ένα φρένο. Δηλαδή φοβούμαι πως αν είχαμε μια κυβέρνηση δημοκρατικών σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είχαμε πάει ήδη στην κλιμάκωση. Ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν είναι τόσο ενθουσιώδης στην ιδέα. Ενδεχομένως αντιλαμβάνεται ότι αν πατηθεί το πρώτο κουμπί, μπορεί όχι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τα πυρηνικά όπλα να αφανίσουν τον πλανήτη πριν τον αφανίσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει λοιπόν αυτό. Λειτουργεί ανασταλτικά, θα σου έλεγα, στις προθέσεις των Ευρωπαίων, αλλά οι άλλοι, οι υπόλοιποι, πρέπει να σου πω ότι ξύνονται στην γλίτσα του τσοπάνι. Και αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι ότι τελικά, με προτροπή όλου αυτού του κονκλάβιου του Ευρωπαϊκού, η Δανή Πρωθυπουργός, η Φρεντέριξεν, αποφάσισε να δωρήσει τη Γρυλανδία στον Τραμπ. Ενδεχομένως αυτό να είναι το αντίτιμο μια σιωπηρής συνένεσης του Τραμπ πλέον στην κλιμάκωση με τη Ρωσία.
19: Άρα δεν θεωρείς τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία ασύνδετα, το τελευταίο διάστημα εννοώ, με αυτά που γίνονται εδώ? Και εδώ έχεις γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο την προηγούμενη μέρα, ότι τελικά λένε όλοι, αλλά ο Ζελένσκι δεν πέφτει.
20: Ναι, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα αυτό, κράταμε να σε κρατώ. Σε πολιτικό επίπεδο βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ειδικά οι Βρυξέλλες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κάγια Κάλλας, είναι σαν στο πλαίσιο μιας διαταγμένης αποστολής, σαν να εκτελούν συμβόλαιο. Είναι πολύ παράξενη η συμπεριφορά τους, όλες αυτός ο ζήλος για τη στήριξη του Ζελένσκι για μένα δεν έχει αμυγός πολιτική εξήγηση. Πρέπει να αρχίσουμε να υποπτευόμαστε άλλα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η στήριξη, υπάρχει αυτή η αιμονή, την οποία συμμερίζεται και η Ελλάδα. Αλλά το πλέγμα είναι ευρύτερο. Έγραφα ότι από την αρχή του πολέμου δραστηριοποιούνται, έχουν εγγραφεί στο Μητρό 135.000 ΜΚΟ στην Ουκρανία, οι οποίες προωθούν ανθρωπιστικά ιδεώδη, απογαλακτισμό, ξέρω, από τους Ρώσους, όδο θρησκευτικά θέματα για την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ουκρανίας, οτιδήποτε τέτοιο μπορείς να φανταστείς. Καταλαβαίνεις όμως τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά και είναι ένας από τους λόγους που ο Ζελένσκι δεν πέφτει.
19: Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι το ένα κλίμα, και μέσα σε αυτό το κλίμα, για να είμαι ακριβής, και με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και πιο πέρα, δηλαδή Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το απόγευμα φτάνει σε μια αποκλεισμένη για κινητοποίηση Αθήνα για λόγους ασφαλείας. Εγώ είπα ότι μάλλον θα ζήσουμε μέρες δημοκρατίας LNG στα Βαλκάνια. Είναι έτσι όμως ή είμαι υπερβολικός?
20: Κοίταξε, καταρχήν ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο έρχεται είναι να κλειδώσει κάποια αμυντικά συμβόλαια ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία λογικά θα υπογράφονταν τους επόμενους μήνες, αλλά επειδή οι Αμερικανοί προβλέπουν εκλογική αστάθεια, προτίμησαν να έρθουν τώρα και να τελειώνουν μια και καλή. Διάβασα διάφορες ανοησίες στον συστημικό ελληνικό τύπο, στο πλαίσιο της πλήσης εγκεφάλου, ότι δήθεν η πρόθεση του Ρούμπιο να επισκεφτεί μόνο την Ελλάδα και όχι την Τουρκία συνιστά, ξέρεις, δείγμα προτίμησης, προνομιακή συμπεριφορά κλπ. Κλπ. Αυτά είναι ανοησίες, διότι οι συζητήσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών απλούστατα γίνονται σε επίπεδο κορυφής. Προ λίγων ημερών ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ερντογκάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε μια πολυμερή διάσκεψη για το Ιράν. Θυμίζω ότι τον Ιούλιο στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ είχε πάει ο ίδιος ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φιντάν. Και θυμίζω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προσκληθεί επισήμως ο Ερντογκάν και έγινε δεκτός με τα βαΐων και κλάδων στο Οβάλ Γραφείο. Άρα μη λέμε και μη φανταζόμαστε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Άρα,
20: ο Ρούμπιο έρχεται εδώ διεκπεραιωτικά, πρώτα για τα οπλικά και κατά δεύτερον για αυτό τον περίφημο κάθετο διάδρομο, τον οποίο μπορεί να στηρίζουν και οι Αμερικανοί και διάφορες συγκεκριμένες εταιρείες, να γίνεται και λίγο τζαρτζάρισμα, διότι η κυρία Κίμπερλι προωθεί μία εταιρεία εις βάρος της άλλης αμερικανικής εταιρείας, οπότε βλέπεις και αυτά τα ωραία δημοσιεύματα. Αλλά ακόμη είναι ένα project το οποίο μπορεί να είναι θρησιγενές. Δεν έχει τη ζήτηση την προσδοκόμενη. Εμείς βέβαια σπεύσαμε, έσπευσε μια ελληνική εταιρεία συγκεκριμένη να πει: εγώ είμαι εδώ, καλοθελητής, ό,τι θέλετε παιδιά, θα σας κάνω τη δουλειά, αλλά η δουλειά δεν υπάρχει ακόμη. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ζήτηση ακόμα για αυτό το project.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα, από την πολύχρονη εμπειρία σου, ιδίως στα γεωπολιτικά, τι μπορεί να σημαίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Τουρκία δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της και τις λέει όλο και πιο εμφατικά, ασχέτως αν το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα είναι στα συρτάρια ακόμη.

0: μηδώνει και στήριξη χωρών επί του πεδίου. Αυτό είναι μια φαινάκια. Αυτό είναι μια αυταπάτη και φάνηκε πολύ καθαρά, διότι πρώτη η Γερμανία με την κυβέρνηση Μέρτς ήραν κάθε περιορισμό πλέον για αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Ακολούθησε ο φίλος μας ο Μακρόν πολύ πρόσφατα, ο οποίος εγκαινίασε γύρω στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία και είναι βέβαιο ότι θα της παραδώσει τους περίφημους πυράβλους αέρος-αέρος-μέτεωρο. Νομίζω ότι, όπως λέμε στην Εσπερία, sooner or later και οι Αμερικανοί θα ξεπεράσουν τα λεγόμενα εμπόδια και θα παραδώσουν τα F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξαρτάται και από τη Ρωσία βέβαια. Η Ρωσία έκανε μια αμφίσιμη δήλωση ότι, ξέρετε, για να παραδώσετε τους S-400 στους Τούρκους, εννοώ, έκανε τη δήλωση, για να παραδώσετε τους S-400 κάπου αλλού θα χρειαστεί και η δικιά μας άδεια. Δηλαδή ένα είδος διοδίων. Προβλέπω ότι αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι θα το πετύχουν αυτό. Μην ξεχνάς ότι ο Ερντογκάν τώρα μόλις έκανε μια θηριώδη παραγγελία στην Boeing για 150 επιβατικά αεροπλάνα. Αυτά είναι συμβόλαια δισεκατομμυρίων και μετρούν πιο πολύ από τα ψίχουλα που δεξιά-αριστερά εμείς βάσει των οικονομικών μας δυνατοτήτων είμαστε σε θέση να προσφέρουμε. Νομίζω λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Τα αμυντικά συμβόλαια δεν σημαίνουν τίποτα. Σημαίνουν ότι αγοράζεις ένα υλικό το οποίο πιθανότατα να είναι χρήσιμο για τη δική σου αποτροπή. Δεν σημαίνει όμως ότι θα έρθει ο άλλος να σε υποστηρίξει επί του πεδίου. Συνεπώς, για να έρθουμε και στο θέμα το περίφημο του καλωδίου, η ανάμιξη μιας γαλλικής εταιρείας δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Μπορεί να σημαίνει ότι θα μας βοηθήσει η γαλλική παρέμβαση στην εύσχυμη υποχώρηση την οποία τόσο καιρό προετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα βάλει τους Γάλλους μπροστά ενδεχομένως να ζητήσουν την άδεια από τον Σουλτάνο.
1: Άδεια ή να πούνε, δηλαδή και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο, άδεια ζητώ από την Ελλάδα, γνωστοποιώ στην Τουρκία, άρα και τους δύο τους έχω έτσι όπως θέλω. Θα μου πεις η φόρμουλα δεν έχει και τόσο σημασία.
0: Ναι, η φόρμουλα ακριβώς δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι σε περιοχές στις οποίες έχεις απόλυτη δικαιοδοσία ξαφνικά βάζεις διαιτητή, επιδιαιτητή ή συμμέτοχο, συνέτερο και την Τουρκία. Αυτό είναι ακριβώς το προβληματικό και είναι ισοδυναμή με μια σταδιακή εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Πώς βλέπεις λοιπόν να εξελίσσεται σε παγκόσμια κλίμακα όλο αυτό το πεδίο των θερμών ή λιγότερο θερμών έως ψυχρών αναμετρήσεων? Διότι σε είχα ξαναρωτήσει το βιβλίο, στην ουσία για όσους το διαβόλενο το διαβάσουν προσεκτικά, πέρα από το γερμανικό ζήτημα στην Ευρώπη, θέτει ένα θεωρητικά υψηλό ερώτημα κατά τη γνώμη μου, αν η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να ξαναζήσει όσα έχει περάσει σε δύο πολέμους μεγάλους. Το βλέπεις αυτό το φάσμα πολύ μακριά? Όλοι τα πεύχονται, αλλά το βλέπεις μακριά?
0: Όχι καθόλου μακριά το βλέπω. Ο Κάρλος Μάρξ έλεγε ότι η ιστορία ενίοτε επαναλαμβάνεται ως φάρσα δεύτερη φορά. Το θέμα είναι τρίτη φορά μην επαναληφθεί, όχι ως φάρσα, ως εφιάλτης. Γιατί προς τα εκεί πάμε. Και πάμε προς τα εκεί με κάποιες αμετανόητες συμπεριφορές ανθρώπων, πολιτικών ηγεσιών, κρατών που έχουν ένα είδος ιστορικού ρεβανσισμού, θα σου έλεγα, με αφετηρία το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή όλο αυτό το αντιρωσικό μένος, αυτή η εχθροπάθεια εναντί του ρωσικού έθνους πηγάζει από τραυματικές εμπειρίες ορισμένων το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην έχεις καμία αμφιβολία.
1: Θέλω να σε ρωτήσω πρώτη-τελευταία ερώτηση και πρέπει να πω εδώ στους ακροατές ότι με τον Γιώργο Χαρβαλιά σχεδιάζουμε άμεσα μια εκπομπή η οποία θα ανοίξει όλη τη βεντάλια, τηλεοπτική εννοώ. Επικαλούμε την εμπειρία. Θέλω να σε ρωτήσω παρόλα αυτά την ίδια ώρα σε πολιτικό επίπεδο. Θες Αγγλία με το τι γίνεται με τις άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά τι γίνεται και στο εσωτερικό της. Θες Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποίησεις. Θες Ισπανία με τις πρόορες εκλογές. Θες Γερμανία, Ιταλία, όπως μαθαίνουμε, με κινητοποίησεις άρνησης στράτευσης των 18ρηδων, παρακαλώ πολύ. Δεν πάω εγώ στον πόλεμό σας. Αυτά που δεν ακούγονται. Τι πιστεύεις, πού πιστεύεις ότι μετασχηματίζεται ο ευρωπαϊκός χώρος και πολιτικά

0: Κοίταξε, αυτό δεν είμαι στη θέση να το προβλέψω. Είμαστε σε μια φάση αστάθειας, είμαστε σε μια φάση αμφισβήτησης αυτού του πολιτικού diktat, δηλαδή της, πολιτικής έτσι ορθότητας η οποία επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες. Ο κόσμος είναι σε μια φάση αμφισβήτησης. Το βλέπουμε αυτό στη Γερμανία. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το AfD έχει φτάσει να έχει διπλάσιο ποσοστό από τους χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή καλπάζει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος ενδεχομένως να το σταματήσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή καλπάζει ανεξέλεγκτα. Αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχουν κινήματα. Τώρα, αν τα βαφτίζουν ακροδεξιά είναι άλλη υπόθεση. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολη, ξέρεις, αυτή η ετικέτα για να απαλλαγείς από ενοχλητικές φωνές. Αλλά υπάρχουν κινήματα αμφισβήτησης σε δύο άξονες. Το ουκρανικό αφενός, όπου ο κόσμος βλέπει ότι κινδυνεύουμε να πάμε σε μια γενικότερη ανάφλεξη χωρίς λόγο, χωρίς απειλή, έτσι, με ένα αφήγημα το οποίο είναι τελείως αβάσιμο. Το δεύτερο μέτωπο, το οποίο έχει σχέση και με αυτά που είπες με τη Γαλλία, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Το λαθρομεταναστευτικό έχει πάρει πλέον εφιαλτικές διαστάσεις και κινητοποιεί κοινωνικά στρώματα γηγενών, να σου το πω έτσι, Ευρωπαίων, οι οποίοι βλέπουν με τρόμο να αλλάζει η πληθυσμιακή σύσταση στις χώρες τους, αλλά όχι μόνο αυτό, να δημιουργούνται και κοινωνικές στρεβλώσεις οι οποίες οδηγούν σε φαινόμενα σαν και αυτό που βλέπουμε τις μέρες αυτές στη Γαλλία.
1: Και την ίδια ώρα, οι επιλογές είναι των ηγετών μέσω Βρυξελών. Θέλω να πω δηλαδή, το οξύμορο είναι αυτό.
0: Είναι αυτό το κονκλάβιο που είναι συγκεκριμένο, το οποίο όμως μπορεί να εμφανίσει ρογμές. Και θα πρέπει να περιμένουμε και την ελληνική περίπτωση, γιατί σίγουρα στο κονκλάβιο, έστω και σε δεύτερο ρόλο, ανήκει ο δικός μας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή έχει ταχθεί ψυχή και σώματι σε αυτό το κονκλάβιο και στις Βρυξέλλες. Ό,τι του πούν οι Βρυξέλλες. Δηλαδή για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και για το ΦΠΑ, στα κάψιμα το ένα το άλλο, ό,τι μας πει η Βρυξέλλες, ό,τι μας πούν οι Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει. Λέει, ετεροπροσδιορίζεται. Είναι εμφανές αυτό. Όμως σε λίγο έχουμε εκλογές και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί και στη δική μας χώρα.
1: Πες μου κάτι. Στην Ισπανία θα έχουν πιο μπροστά εκλογές. Και φαίνεται ότι το στεγαστικό που το έχουμε και εδώ δεν είναι. Προφανώς είναι πυροκρουστήρας και άλλων εσωτερικών κοινωνικών διοργασιών, αλλά δείχνει ότι είναι ένα ζήτημα οξύτατο σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, ιδίως για τους νέους ανθρώπους.
0: Ασφαλώς, γιατί μπορεί να υπάρχει μια έκρηξη όπως στην Ελλάδα στην αγορά του real estate, στην αγορά ακινήτων, αλλά αυτό δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ζήτησης με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ενίκια και η στέγη για τον απλό άνθρωπο, για τον απλό πολίτη, να καθίσταται είδος πολυτελείας.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, δεν θα τα αφήσω έτσι, διότι ενώ το Γιαβόλ σαρώνει και πήγε και σε ξενόγλωση πια έκδοση, από τις εκδόσεις πεδίο, υπάρχει ένα βιβλίο σου που τσούκου τσούκου έρχεται, αδόκιμος όρος, έρχεται σιγά σιγά στην επιφάνεια με άλλο τρόπο. Είναι το «Μη με κρατάς σιωπηλό». Ενώ υποτίθεται ότι έχει και χιούμορ, γλυκό πικρό, για τα μονοπάτια της τεχνητής νοημοσύνης, στις μέρες μας, ότου θαύματος, οι ίδιες οι εταιρείες λένε θα βάλουν κώδικα ελέγχου σε αυτά που δημιουργούν, αλλά η συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, πράγματι, ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε πολύ γρήγορα και με χιουμοριστική διάθεση τρολαρίσματος της τεχνητής νοημοσύνης με ένα φανταστικό συνομιλητή. Αλλά στον πρόλογο και στον επίλογο, έχεις δίκιο, θέτω τα πολύ σοβαρά ερωτήματα τα οποία πλέον ανακύπτουν από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την καθημερινότητα και για τον απλό άνθρωπο, αλλά και για πολύ πιο σύνθετα ζητήματα. Αλλά πλέον ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αγγίζει επικίνδυνα μονοπάτια, δηλαδή χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και επιπλέον ακριβώς η προσπάθεια χειραγώγησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποδειχτεί μπούμεραγκ, διότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να μην περιορίζεται και μπροστά στο ζήλο της να εξυπηρετήσει καταστάσεις και πράγματα μπορεί να βγει από τα στενά περιχαρακωμένα όρια που προσπαθούν να τις θέσουν αυτοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει ελέγχουν το παιχνίδι, και να συναντήσουμε εκπλήξεις στο μέλλον οι οποίες μπορεί να είναι δυσάρεστες. Αν και, για να σου το πω εν κατακλείδη, πιστεύω ότι δεν κινδυνεύουμε σε αυτή τη φάση από την τεχνητή νοημοσύνη, από την ανθρώπινη βλακεία κινδυνεύουμε, η οποία είναι ανίκητη.
1: Μάλιστα. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις παρατηρήσεις δύο ακροατών. Λέει ο Φανούρης, έβλεπα προχθές, κύριε Χαρβαλιά, σε ιταλικό δίκτυο, Ιταλός ιστορικός έλεγε, έχουμε κάνει 4 φορές προσπάθεια εισβολή στη Ρωσία τα τελευταία 160 χρόνια. Οι Ιταλοί, έλεγε, μπορεί να κάνουμε πως δεν θυμόμαστε. Οι Ρώσοι όμως τα θυμούνται, δεν θα κάτσουν στα 4. Αυτή είναι η μία παρέμβαση. Η δεύτερη είναι του Αλέξανδρου. Κύριε Χαρδάλη, λέει, το AFD, όπως και όλα τα ακροδεξιά σχήματα, γιατί το AFD για μένα είναι ακροδεξιό, μπορούν πολύ εύκολα να τα σταματήσουν. Το πρόβλημα όμως είναι πως ακόμη και η λεγόμενη αντιπολίτευση είναι μπλεγμένη με συμφέροντα και εταιρείες που είναι πολλές φορές κοινές μεταξύ των μεν και των δε. Δεν μπορούν να πείσουν, καθώς ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον ότι οι κυβερνήσεις αντιπολιτεύσεις δεν δουλεύουν για τον κόσμο, αλλά για τους λίγους, όποιον και να διαλέξεις. Επομένως, η μεταστροφή ακροδεξιά ήταν δεδομένη. Προφανώς δεν την υποστηρίζω, αλλά ήταν και αναπόφευκτη.
0: Ναι, καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα του πρώτου ακροατή, με βρίσκουν σύμφωνο. Οι Ρώσοι ξέρουν να υπερασπίζουν το σπίτι τους. Το έχουν αποδείξει. Είναι σκληροί μαχητές και είναι άνθρωποι με εθνική αυτογνωσία, εθνική συνείδηση. Νομίζω ότι δεν χωρά καμία αμφιβολία πως αν αισθανθούν ζωτική απειλή, γιατί αυτό, ξέρεις, είναι το πρόβλημα. Οι Ρώσοι από μόνοι τους δεν συνιστούν απειλή για την Ευρώπη, αλλά αν εμείς αρχίσουμε και σκαλίζουμε λίγο το Καλίνιγκραντ και το διάδρομο Σοβάλκη και όλα αυτά, τότε μπορεί να αντιδράσουν οι Ρώσοι αισθανόμενοι περικύκλωση και ότι πρέπει να προστατεύσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του άλλου ακροατή, βεβαίως υπάρχει διαπλοκή μεταξύ κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων. Αυτό το βλέπουμε, νομίζω, και στη χώρα μας περίτρανα. Αλλά ειδικά για τη Γερμανία, εγώ θα έλεγα να κρατάμε μικρό καλάθι όταν μιλάμε για ακροδεξιούς ή νοσταλγούς του ναζισμού, διότι αυτοί υπάρχουν σε όλα τα γερμανικά συστημικά κόμματα. Όχι μόνο στο AfD. Υπάρχουν και στους Χριστιανοδημοκράτες και στους Σοσιαλδημοκράτες και στους Πράσινους, παρακαλώ.
1: Δεν τα λέει τυχαία, διότι έχει μελετήσει πάρα πολύ την εσωτερική πραγματικότητα της Γερμανίας για να φτάσει στο Γιαβόλ. Δεν είναι έτσι απλό. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του, Λίαν, συντόμως και τηλεοπτικά. Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
10: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
16: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
15: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
16: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
15: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
16: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
15: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
17: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
18: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
17: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: 11 και 7 πρώτα λεπτά, ακούτε 984. Πάμε τώρα στον επόμενο φιλοξενούμενο, τον κύριο Βασίλη Λυκό, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας. Ο κύριος Λυκός, όπως και ο κύριος Ξυλούρης που ακούσαμε χθες, είναι από τους ανθρώπους που στο δημόσιο λόγο έχουν μιλήσει πολλές φορές, όχι μόνο για τη δημόσια γη, αλλά και για την ανάγκη ολοκληρωμένων στρατηγικών συστημάτων αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά και πάει λέγοντας. Άλλωστε έχει την προτέρα εμπειρία από την πολύπαυτη Εύβοια. Ως εκ τούτου, σήμερα στον απόϊχο των καταστροφών στην Κρήτη από την έντονη βροχόπτωση 2026, από αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα κύριε Λυκό.
20: Καλημέρα, καλημέρα σας.
19: Εντάξει, την Κρήτη την ξέρετε καλά, το ανάγλυφό της το ξέρετε καλά, τα πολεοδομικά της τα ξέρετε καλά. Πείτε μου έτσι μια πρώτη εικόνα από αυτή την έντονη, πρωτοφανής ένταση, βροχόπτωση, ένα φαινόμενο το οποίο είχε όμως προοικονομηθεί ότι θα έρθει.
20: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έψαξα λίγο και από Κοπέρνικος και τα λοιπά, που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα που καταγράφει, αν θέλετε, παρατηρεί και μέσω γεωσκόπησης τη Γη σε συνεργασία με τους οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Διαστήματος, ο ESA και ο EUMETSAT. Λοιπόν, να δω κάποια στοιχεία. Εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι πάντα λειτουργούμε a posteriori. Δεν λειτουργούμε a priori. Λοιπόν, έχει καεί, θυμάστε τη φωτιά τον Ιούλιο του 25 στην Ιερά Πέτρα. Θυμάστε τη φωτιά στη Σιτία. Πρέπει λίγο να τα καταλάβουν οι ακροατές σας. Πριν τη φωτιά, τι έχουμε? Έχουμε μια βροχή, ακόμα και έντονη να είναι. Αλλά υπάρχει βλάστηση, υπάρχει διήθηση, υπάρχει συγκράτηση νεωρού και υπάρχει βραδύτερη απορροή από τα ανάπτυστα κατάντια. Μετά όμως από μια σοβαρή φωτιά, υπάρχει γυμνό, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει και το μητρικό πέτρωμα, υδροφοβικό δηλαδή έδαφος, πολύ ταχύτερη επιφανειακή απορροή, διάβρωση, πάρα πολλά φερτά υλικά και φυσικά χυμαρική απορροή. Έψαξα και βρήκα ένα παράδειγμα, ας πούμε, την Ισπανία. Πριν από τη φωτιά, σε μια περιοχή της Ισπανίας, η συνολική απορροή σε μια λεκάνη ήταν, μετά τη φωτιά μάλλον, 35 mm, έναντι μόλις 0,03 mm πριν καεί. Και τα φερτά υλικά, εδώ είναι το σημαντικό σημείο, προσέξτε. Πριν τη φωτιά ήταν 0,12 κιλά ανά εκτάριο. Μιλάμε για ίδια μεσογειακά οικοσύστηματα, ε. Mm-hmm. Ενώ μετά τη φωτιά ήταν 4.563 κιλά ανά εκτάριο. 4 τόνοι δηλαδή, 4,5 τόνοι για να καταλάβετε. Αυτό είναι που συνέβη για παράδειγμα στην Ιερά Πέτρα. Επιπλέον όμως, αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
19: Όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα. Γιατί φερτά υλικά μαζί με καλάμια είχαμε στην παραλία του Καρτερού, είχαμε στα Ζωνιανά πάνω φερτά υλικά στον Πάνω Μήλο ποταμό. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε. Ναι.
20: Δηλαδή, και εδώ ποιο είναι το θέμα. Εγώ δεν μιλάω για τις εκβολές των ποταμών και τα λοιπά που έχουν χτίσει σπίτια και τα λοιπά στα κατάντη. Δηλαδή, που δημιουργούν το φαινόμενο του μπουκαλιού. Εγώ μιλάω ότι γίνεται πάνω στα βουνά. Προσέξτε όμως τώρα κάτι άλλο. Είναι υπό αδειοδότηση στην Ιερά Πέτρα, αν δεν κάνω λάθος, 4 ασπιέ, προσέξτε, ανεμογεννήτρες δηλαδή. 24 είναι 136 μεγαβάτ έργο. Υπάρχει όρημη αδειοδότηση που μιλάει για 22 ανεμογεννήτρες ύψους 180 μέτρων. Πόσοι δρόμοι ανοίγονται, ξέρετε πόσα είναι, 46,000. 46,15 χιλιόμετρα νέων δρόμων. και 20,27 χιλιόμετρα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων, γι' αυτό και προτείνουν 137 σωληνωτούς οχετούς. Δηλαδή καταλαβαίνουμε από τη μελέτη ότι ουσιαστικά δημιουργούν υδρολογικές γραμμές, όπως λέγονται, κόβουν την υδρολογική λεκάνη δηλαδή αυτή η δρόμη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθισδύσει το νερό στο έδαφος και όσο κατεβαίνει πιο προς τα κάτω να αυξάνει την ταχύτητά του, ξέρετε, λειτουργεί σαν γυαλί και συμπαρασύει οτιδήποτε βρει στο διάβα του. Όλο αυτό το συνολικό σκηνικό γίνεται για ποιο λόγο? Ότι όταν πηγαίνουμε να κάνουμε καταστάσεις οπουδήποτε, τι κάνουμε? Σπάμε το έργο τον ΑΠΕ. Δεν κάνουμε σωρευτική μελέτη, δηλαδή να δούμε όλη η λεκάνη υδροροής, απορροής πώς λειτουργεί, όλη η υδρολογική λεκάνη δηλαδή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και αντί να πάμε μετά με μικρά έργα ανάσχεσης, υδρομαστεύσεις, αν θυμάστε λέγανε παλότερα ορεινή υδρονομία κτλ. Δεν υπάρχουν βέβαια δασικές υπηρεσίες. Ποια είναι οι προσελεγχομένες και όλα αυτά. Καταλήγουμε λοιπόν σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, αυτό λένε τώρα, κοιτάξτε, είχα γράψει ένα άρθρο παλιότερα, το οποίο μιλούσε ουσιαστικά για το ότι δεν έχουμε κλιματική κρίση. Έχουμε πολιτική κρίση και, αν θέλετε, και εγκληματική κρίση. Διότι είναι λογικό όταν σωρεύουμε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα έργα, τη μάνα γη, αναγκαζόμαστε μετά να κάνουμε μπαλώματα, γιατί ακριβώς το νερό έχει μνήμη. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις από εκεί και μάθει να περνάει. Δεν μπορείς να το αλλάξεις ολόκληρη την υδρολογία του. Και γι' αυτό συνεχώς αυξάνονται τα κόστη ανάσχεσης. Το οποίο βέβαια το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο κάθε φορά. Εδώ είναι το έργο. Δεν υπάρχει σχεδιασμός δηλαδή.
19: Κύριε Λυκό, επειδή το διδακτορικό σας είναι πάνω στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, δηλαδή όχι τα αποσπασματικά. Εχθές εδώ ο πρόεδρος του, δεν ξέρω αν καταφέρα να τον ακούσετε, του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών, ο κ. Ξυλουρής, είπε ότι τα αντιπλημμυρικά, όπως τα αντιπυρικά και τα αντισεισμικά, που θα έπρεπε να είναι μια γενικευμένη στρατηγική, δεν υπάρχουν, ακριβώς γιατί είναι αφανή κυρίως, δεν φέρουν ψήφους, δεν φέρουν επικοινωνία, δεν. Όμως θα έπρεπε να είναι η πιο κέρια παρέμβαση.
20: Βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα, ξέρετε τι είναι η παρέμβαση αυτή. Το σημαντικότερο εδώ σημείο είναι ότι όταν υπάρχει αδυναμία του δικτύου ομβρίων να παραλάβει μεγάλες παροχές από ευνίδιες βροχοπτώσεις, τα λεγόμενα flash floods, δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί δεν έχουμε κοιτάξει, δηλαδή πάμε για έργα. Δείτε τι γίνεται στη Σιτία. Δείτε τι γίνεται στην Ιεράπετρα. Δείτε τι γίνεται στα Χανιά. Όλη η Νότια Κρήτη, σας το είχα πει και παλιότερα, είναι να γίνει σε κάποια χώρα, σε κάποια χρόνια, ώστε να είναι ένας κατζόχυρος από πάνω. Από έργα ΑΠΕ. Βέβαια το ρεύμα αυξάνεται και ούτω καθεξής, θα σας τα πω παρακάτω αυτά. Αυτά όλα δεν είναι, έχουν, αν θέλετε, έχουν και συμπληρωματικά έργα. Δρόμοι, κόβεις βουνά, μετά τις πυρκαγιές, προσέξτε, μετά τις πυρκαγιές. Κόβεις βουνά, ανοίγεις δρόμους, κάνεις κάποια άλλα έργα, ιδιωτικές εταιρείες τα αναλαμβάνουν και αυτά πάλι, προκειμένου να κάνεις κάποια φράγματα, τσιμεντένια, δηλαδή στην Κρήτη εδώ είχαμε, βάζανε ολόκληρα τσιμεντένια φράγματα χωρίς να είναι οπλισμένα αυτά. Με την πρώτη βροχή συνέβη, με την πρώτη βροχή σπάγανε. Τα είδαμε αυτά το 21. Αυτά τα είδαμε το 21 στην Εύβοια και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Κρήτη. Γιατί σωρεύονται σιγά σιγά όλο και περισσότερα έργα ΑΠΕ. Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Πάρα πολλές φωτιές και μάλιστα φωτιές. Εγώ δεν τα συνδέω αυτά. Αλλά βλέπετε ότι είναι κοντά σε παραλίες Φιλέτα. Είναι κοντά σε περιοχές που πρόκειται να γίνουν έργα ή που υπάρχουν ώριμες αδειοδοτήσεις. Και ερχόμαστε μετά και λέμε πλημμυρίσαμε. Ή ο κακός μας ο καιρός, έβρεξε λίγο παραπάνω, ούτω καθεξής. Το ίδιο είχε γίνει και εδώ με το Λίλαντα, όταν θρηνήσαμε θύματα στην Εύβοια, στην Νότια Εύβοια. Δεν είχα λέει προβλέψει. Είναι βέβαια, αν θέλετε, και οι άναρχοι αυτοί οι οικοπεδοποίηση που χτίζουν σε κολλές των ποταμών, έχουν καταργήσει τους μεάδρους των ποταμών, έχουν κάνει ευθείες ουσιαστικά και έχουν και έχουν χτίσει δεξιά και αριστερά από την Κίτη του ποταμού, των ποταμών. Αλλά δεν είναι αυτό. Το όλο παιχνίδι παίζεται πάνω, στις κορφές των βουνών, τα ορεινά. Εκεί είναι το όλο θέμα.
19: Mm-hmm. Ναι, ναι, παρακαλώ.
20: Ναι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά. Θυμάστε πόσο είχαν καεί από Κοπέρνικους, δορυφορική επεξεργασία το βρήκα αυτό, είχαν καεί στην Ιερά Πέτρα 615 εκτάρια, 6.150 στρέμματα. Και 71% από αυτά ήταν στην περίμετρο σε ζώνη Natura, 2.000. Τι κάναμε από τότε? Τίποτα. Τίποτα.
19: Ρωτάνε εδώ πολλοί οι ακροατές, από την εμπειρία που έχετε, στοιχίζει τόσο πολύ η αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών της πατρίδας μας, η διευθέτηση χυμάρων?
20: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αστοιχίζει, δεν στοιχίζει. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η υπηρεσία η οποία σε ένα μεγάλο έργο ΑΣΠΙΕ, δηλαδή ΑΠΕ, θα μπορέσει να πει όχι, δεν θα μπορέσει να ανοίξει δρόμο εδώ γιατί δημιουργείς υδρολογικές γραμμές? Πείτε μου, αφού η νομοθεσία έτσι όπως έχει γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά τα έργα αυτά τα έχει μετατρέψει σε στρατηγικές υποδομές, δηλαδή εθνικής σημασίας, πώς να σας πω. Άρα υπερκαλύπτουν και υπερσκελίζουν όλους τους άλλους νόμους που υπάρχουν. Συνεπώς, όταν έχει συνδυασμό πικαριάς, έχει διάνοιξη δρόμου, έχει καφές και βάσεις ανεμογεννητριών, τα καλύγει σε αυτά τα φαινόμενα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο θα κάνουν? Έρχονται οι εταιρείες ιδιωτικές που πληρώνει πάλι το κράτος για να κάνουν πράγματα ανάσχεσης. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, έχει μια πλήρη διατάραξη υδρολογικής λεκάνης. Πας πλέον σε ένα ανθρωπογενές περιβάλλον. Δεν είναι ένα φυσικό περιβάλλον. Μιλάμε πλέον για κάποια, τι να σου πω, μεγάλα αλσίλια. Με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό στη βιοποικιλότητα κτλ. Εδώ είναι το έργο. Δεν είναι το θέμα τα λεφτά που δίνονται. Και να σου πω για κάτι άλλο. Αφού δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, εδώ μιλάμε για fast track διαδικασίες. Οι δασικές υπηρεσίες είναι. Υπολειτουργούν, να σου το πω και έτσι. Και τα δασαρχεία. Λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Μετά, η πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία, ποια είναι αυτή που. Ποια είναι η δυνατότητα σε μια περιφέρεια ή σε έναν Δήμο? Όλα λειτουργούν κεντρικά. Άρα, τι μπορείς να κάνεις εσύ στο ενδιάμεσο? Σχεδόν τίποτα. Και περιμένεις απλά την κακιά την ώρα. Εύχεσαι μη σου τύχει η συγκεκριμένη στιγμή προκειμένου να μην πλημμυρίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός. Και δεν υπάρχει, ξέρετε ποιο είναι το βασικότερο? Το βασικότερο είναι ότι δεν υπάρχει αποκεντρωμένος συνολικός σχεδιασμός. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή να το ορίσουν αυτό. Η ίδια η περιφέρεια από την περιφέρεια για την περιφέρεια. Με τη χρηματοδότηση, με αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες και φυσικά με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Εμάς μας είχαν στείλει τον κύριο Μπένο, αν το θυμάστε. Ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται δεν τα βρήκε στην πορεία, τέλος πάντων, με την κυβέρνηση. Στην αρχή τον είχαν παρουσιάσει ως θεόσταλτο. Καλή ώρα όπως ο κύριος Τριαντόπουλος που είχαμε ακούσει στην Βόρεια Εύβοια. Ο κύριος Μπένος πήγαινε στη Βόρεια Εύβοια και δεν ήξερε που βρίσκονται τα χωριά. Τι πήγαινε να κάνει? Απλά μελέτες επί μελετών. Όμως ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπένος πότε εδοξάστηκε? Όταν ως δήμαρχος Καλαμάτας ήρθε η κεντρική κυβέρνηση και του είπε: θα πάρεις αυτά τα χρήματα, θα πάρεις αυτό το επιστημονικό προσωπικό και ως δήμαρχος που ξέρεις τον τόπο σου θα το φτιάξεις μόνος. Καταλάβατε? Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
19: Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Είστε από τους ανθρώπους που έχει μιλήσει δημόσια για τον περιορισμό αφενός μεν της δημόσιας γης, αφετέρου δε του πρωτογενούς τομέα. Και επειδή οι ζημιές και στην Κρήτη από αυτή τη βροχόπτωση, ιδίως στις καλλιέργειες, είναι ανυπολόγιστες. Εδώ τι μπορούμε να πούμε?
20: Εδώ μπορούμε να πούμε ότι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκή πολιτική, σας άκουγα τις αντιθέσεις την προηγούμενη Παρασκευή. Όλα, ωραία όλα αυτά. Αλλά όταν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση της αγροτικής παραγωγής και συνεπώς και των αγροτών στο 10% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εκεί πέρα τι μπορεί να γίνει? Όταν εγώ θέλω τη γη σου για να βάλω φωτοβολταϊκά ή θέλω τη γη σου για να την κάνω real estate, βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν ξέρω τι άλλο, τι θα γίνει. Θα αναγκαστούμε να διώξουμε τους αγρότες. Γιατί πολύ απλά, πολύ απλά, πώς συνδέεται αυτό. Θα υπάρχουν κάποιες άλλες βιομηχανίες, ξέρω εγώ, Ουκρανία, από πίσω είναι μεγάλες εταιρείες ή και κάπου αλλού, όπου αυτές θα παράγουν καταρχήν συνθετικό κρέας, συνθετικά τρόφιμα και δευτερευόντως εντομοφαγία. Όλα αυτά συνδέονται. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε μην ανησυχείς που θα καταργηθεί η αγροτική παραγωγή. Τι σε νοιάζει, έχω να σου βρω το φύ. Με τη διαφορά όμως η τροφή αυτή δεν θα είναι η ντομάτα της Ιεράπετρας. Θα είναι μια συγκεκριμένη φίρμα την οποία θα την αγοράσεις εσύ από το σούπερ μάρκετ. Και έτσι θα υπάρχει ο έλεγχος της τροφής από τις λεγόμενες Big Farm. Και τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής τροφής. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο πολύς κύριος Gates έχει μπει μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Ας πάνε οι ακροατές σας, οι ακροάτριές σας σε ένα σούπερ μάρκετ και να αγοράσουν τροφές Beyond Meat. Είναι του κύριου Gates αυτή η εταιρεία. Beyond Meat. Ξέρετε, είναι και λίγο ρωματικό πέρα από το κρέας. Προχωράμε μπροστά.
19: Ναι,
20: θα δουν ακριβώς τι περιέχουν όλα αυτά και να δουν, να διαβάσουν τα ψηλά γράμματα τι περιέχουν. Είναι μπιφτέκια, είναι διάφορα τέτοιου είδους κρέατα. Μάλλον είναι σαν κρέατα.
19: Ναι, από την άλλη όμως, κύριε Λύκο μου, εάν δεχτούμε ότι γενικά έχουμε μπει όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμια διάσταση, σε κρισιακές εικόνες, είναι προφανές ότι κάθε χώρα θέλει στοιχειωδώς, εσείς το έχετε πει αυτό, μία διατροφική εφτάρκεια. Αυτάρκεια δεν μπορεί να τα εγκαταλείψεις. Αν τα εγκαταλείψεις θα γίνεις πλήρως εξαρτώμενος και σε μία οποιαδήποτε μεγάλη κρίση στην ουσία έχεις παραδοθεί πριν κάνεις καν μία κίνηση.
20: Μα εκεί είναι το πρόβλημα και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και στις εκπομπές σας. Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε ότι παίρνουμε ραφάλ, παίρνουμε μπελαρά κτλ. Για ποιο λόγο, αφού δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε τροφή. Δηλαδή, αν δεν πάμε σε ένα blitzkrieg, ένα θερμό επεισόδιο που θα λήξει άμεσα, που πλέον βλέπουμε ότι πολεμικά περνάμε σε άλλες διαδικασίες. Βλέπετε τι γίνεται με το Ιράν. Αν λοιπόν αυτό το θερμό επεισόδιο εξελιχθεί σε μια θερμή διαδικασία η οποία θα έχει διάρκεια 2 μηνών, εμείς θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Είναι τόσο απλό. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ μιλάμε και για κοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να έχει φτηνή τροφή και μάλιστα θρεπτική τροφή η μεσαία τάξη και η κατώτερη τάξη. Γιατί πάντα, όπως καταλαβαίνετε, στις κρίσεις η κρίση γίνονται πλουσιότεροι. Άρα αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, χωρίς ότι οι κρίσεις πάντα γεννάνε και κρίσους. Θα δείτε τώρα τι γίνεται, θα δείτε τι θα γίνει αυτό το χειμώνα. Αυτό το χειμώνα λόγω και της τεράστιας αύξησης ενέργειας, θα δείτε τι ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αλλάξει χέρια.
19: Κρατήστε
20: και το. Και το ίδιο που συνέβη και.
19: Κρατήστε το. Θα κάνω μια μικρή αναγκαστική διακοπή και θα επανέλθουμε. Κρατήστε το. Μείνετε εκεί.
20: Παρακαλώ.
0: 984.
21: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
22: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
21: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
22: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
21: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
22: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
23: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
24: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
25: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
26: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
27: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
22: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
22: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
22: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
22: Και στο lithi.gr.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
5: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
6: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
28: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακάνου Τριβάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
29: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
30: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
31: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
30: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
32: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: 11,31. Πάντα ο κύριος Βασίλης Λύκος, διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας στη Συγνώτα. Κύριε Λύκο, πριν μου πείτε γι' αυτό, για τον χειμώνα τον ενεργειακό, μου στείλε εδώ πέρα ένας ακροατής, ακούγοντάς σας, και θέλω, έχετε γνώση, Λέει, έχει δίκιο ο κύριος Λύκος. Εγώ δήλωνα vegan, τρομάρα μου λέει, δεν έτρωγα οτιδήποτε κρεατικό και πήγα να πάρω αυτά τα μπιφτέκια του Gates που λέει. Διαβάζω και μου έστειλε εδώ τα συστατικά του. Νερό, πρωτεΐνη μπιζελιού 15%, έλαιο κανόλας, αρωματική πρωτεΐνη ρυζιού, έλαιο καρύδας, ξηρή μαγιά, συντηρητικά γαλακτικό κάλιο, ξύδι σταθεροποιητές, μεθυλοκυταρίνη χλωριούχο ασβέστιο, άμυλο πατάτα σαλάτι, εκχύλισμα μήλου, χρωστικές, ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεφτλών, συμπυκνωμένο χυμό ροδιού, αλάτι καλίου. Και επειδή τα μπιζέλια είναι όσπρια, μου λένε αν έχω και αλλεργία να προσέξω, μπορώ να πάθω το ίδιο όπως με τα αράπικα φιστίκια. Και εγώ κατά τα άλλα νόμιζα ότι τρώω vegan.
8: Φύνει χρωστικές από κόκκινο σκαθάρι, για να φαίνεται έτσι λίγο το αιματάκι, είναι ότι όλα αυτά τα παραπάνω είναι μεταλλαγμένα, να ξέρετε. Δηλαδή, αν πάρετε, επειδή εγώ το έχω κάνει, γιατί μου αρέσει, όχι μόνο να μιλάω θεωρητικά, να το βλέπω και στην πράξη. Εγώ το έχω κάνει. Αυτό το παίρνετε είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν το αφήσετε μία ώρα, μετά είναι λάστιχο. Και σας λέω ότι όλα αυτά είναι μεταλλαγμένα. Και αν μπείτε στα σούπερ μάρκετ μέσα, έχουν κατακλειστεί. Και πού να δείτε τι θα γίνει τώρα με τα συνθετικά κρέατα. Όπου δεν θα αναγράφουν πάνω τα κρέατα ότι αυτό είναι συνθετικό. Προσέξτε. Δεν θα το αναγράφουν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μισό λεπτό. Σας έχω κόντρα ατάκα εδώ του Κώστα. Είδα τώρα εσείς το γεννήσατε. Λέει τροφές τύπου κρέατος, κύριε Λύκο. Δεν είναι απαραίτητα ανθυγινές. Υπάρχει ολόκληρος κλάδος τεχνολογίας τροφίμων όπου αναπτύσσονται τροφές που είναι τεχνητές και πιο αποτελεσματικές υγιεινές. Λέγεται γενετική τροποποίηση και η ανθρωπότητα την κάνει από αρχαιοτά των χρόνων.
8: Εμπειρικά.
19: Ακούστε λίγο. Π.χ. διασταύρωση φυτών ή ζώων. Τώρα την κάνουμε με μεθοδικότητα στο εργαστήριο, με τεράστια γνώση. Δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι τεχνητό κακό και φυσικό καλό. Αυτό είναι άλλο σκεπτικό όσο για την αποστροφή, λέει, προς τα έντομα. Θυμίζω ότι κατανοούνται εδώ και αιώνες από τεράστιους πληθυσμούς στην Ασία. Δεν έπαθαν κάτι κακό οι άνθρωποι.
8: Και άλλες πληθυσμούς. Προσέξτε, η τροφή, γιατί εδώ ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο. Η τροφή δεν είναι απλά ότι τρώμε προκειμένου να χορτάσουμε. Η τροφή έχει να κάνει με πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με κοινωνικά χαρακτηριστικά, με τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τη γη, με τον οποίο συνδεόμαστε με το χωριό μας. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν βέβαια ασιατικοί λαοί οι οποίοι τρώγανε έντομα, ναι. Αλλά γιατί τρώγανε έντομα? Για δείτε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Και εγώ δεν διαφωνώ με τις νέες τεχνολογίες. Το θέμα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δηλαδή όπως λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Λέγαμε ότι υπάρχουν φορολογικοί παράδοση. Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν εργαστηριακοί παράδοση αυτή τη στιγμή? Ή είναι η τεχνολογία με τη μέθοδο Scissors που κάνανε, με τα μεταθετά στοιχεία, όπως κάνανε και με τα εμβόλια βέβαια. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν τα έχουμε δοκιμάσει σε 10, κατά τη διάρκεια 10-15 χρόνων, προκειμένου να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα είναι οι αλλεργίες οι οποίες σε πρώτη φάση που θα βγάλουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Απλά τα δίνουμε στο εμπόριο χωρίς να έχουν γίνει έλεγχοι. Γιατί ο έλεγχος γίνεται στην πράξη. Δηλαδή μετά από 10-15 χρόνια, βεβαίως. Εφόσον αυτό έχει τηρηθεί, εγώ το καταλαβαίνω. Γίνονται τεράστια ποσά αυτή τη στιγμή σε ερευνητικά προγράμματα. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα. Και το οποίο έρχεται σε σύγκρουση. Είδατε, οι αγρότες βγαίνουν στην Ολλανδία, στους δρόμους. Για ποιο λόγο βγαίνουν? Για τους βάζουν το ανθρακικό αποτύπωμα από τη μια και από την άλλη το αποτύπωμα αζότου. Και φυσικά θα τους κλείσουν.
19: Μάλιστα.
8: Μιλάμε εκεί πέρα για μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν μιλάμε για τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως έχουν οι αγρότες στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να μάθω τι ενεργειακό κόστος θα έχει αυτή η παραγωγή τροφής όταν θα πρέπει να θρέψει 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Και φυσικά και ποιο θα είναι και το υδατικό του αποτύπωμα. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Yeah. Νομίζετε ότι αυτά παράγονται με μηδέν ενέργεια ή πολύ χαμηλή ενέργεια, γιατί μιλάμε για μεγάλες παραγωγές εδώ πέρα για να μπορέσουν να θρέψουν όλο τον κόσμο. Και αν θέλετε, μιλάμε για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.
19: Για πάμε παρακατώ. Είπατε.
8: Δηλαδή,
19: ναι, ναι.
8: Λοιπόν, αυτό συνδέεται. Δηλαδή, θα μπορούσατε να φανταστείτε εσείς να μην έχουμε καθηγητές γιατί τους πληρώνουμε και να έχουμε, για παράδειγμα, έναν υπερυπολογιστή AI που να διδάσκει στα θέατρα. Δεν είμαι συντηρητικός, κάθε άλλο. Αλλά φανταστείτε το λίγο πώς θα αλλάξουν όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές δομές, η εκπαιδευτική διαδικασία πρώτα απ' όλα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ γίνεται πια λόγος ότι ο άνθρωπος τι είναι, είναι ένα σύστημα αλγορίθμων. Άρα ένας υπολογιστής που είναι ένα σύστημα αλγορίθμων είναι και αυτός μια οντότητα. Εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία για τα 72 φύλλα, τα 35 φύλλα κτλ. Κτλ, κτλ που κάθε μέρα ξυπνάς και αλλάζεις φύλλο. Πάμε όμως να το δούμε αυτό με τις νέες τεχνολογίες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε ακούσει τη νέα μόδα στην Ελλάδα, data center, ακούω θα γίνει στην Κρήτη. Mm-hmm. Ακούω θα γίνει στην Κοπαΐδα, στον Ορχομενό. Και φυσικά, το σημαντικότερο από όλα είναι στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη παίρνουν απόφαση από τον Απρίλιο του 25, λέγανε ότι εμείς θα κάνουμε data center. Προσέξτε, πριν κλείσουν οι λιγνίτες. Και πάνε τώρα στους λιγνίτες λοιπόν και τι κάνουνε. Λένε, εξαγγείλουν τώρα το Σεπτέμβριο ένα data center, μάλλον γίνεται συνεργασία για 15 χρόνια με την Amazon, το υπογράφουνε, εντάξει, με την Amazon Group, και στη θέση, αντί για καμινάδες που σταμάτησαν, καδοφόρους που τους κατεστρέψανε στη μαυροπηγή, το λιγνίτι που περνάει στην ιστορία, σου λέει έχουμε μια νέα εποχή, data centers cloud, και τεχνική νοημοσύνη. Ωραία, μέχρι εδώ. Λένε ότι σε πρώτη φάση θα είναι 300 μεγαβάτ. Όμως από ό,τι φαίνεται, μιλάμε για 1 μεγαβάτ. Δηλαδή 1000 μεγαβάτ. 1000 μεγαβάτ, προσέξτε, είναι διαφορά εδώ που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. 1000 μεγαβάτ είναι η κατανάλωση που θα έχουν μόνο για το λειτουργικό του σύστημα. Ο λιγνίτης παρήγαγε ρεύμα, Δεν κατανάλωνε.
19: Σωστό.
8: Και αυτό θα καταναλώνει 1000 μεγαβάτ. Ημερησίως ξέρετε πόσες ανάγκες έχουμε εμείς ενέργεια σαν Ελλάδα. 7,5 γιγαβάτ. Αντιλαμβάνεστε αυτό το ποσοστό. Και λένε τώρα ότι θα το καλύψουν με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, θα βάλουν γύρω-γύρω κτλ. Η Κοζάνη έχει γίνει καθρέφτης, τεράστιος γύρω-γύρω όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και προσέξτε όμως, εδώ είναι το κλειδί. Λέει ότι υπογράφουν το λεγόμενο Power Purchase Agreement για μακροχρόνια σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα την παίρνουν από τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή θα την παίρνουν από ΑΠΕ. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Ότι αυτές τις συμφωνίες, και αυτή η συμφωνία για να καταλάβετε, είναι στο μισό από ό,τι πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Δηλαδή σταθερό συμβόλαιο 15 ετών. Σταθερό συμβόλαιο 15 ετών στο μισό. 0,42. Για να καταλάβετε. Ή να σου το πω διαφορετικά, 42 ευρώ ή κιλοβατόρα. 42 ευρώ ή κιλοβατόρα. Προσέξτε, εμείς πληρώνουμε γύρω στους 111, 111, 113, κάπου εκεί. Αυτό όμως, προσέξτε τώρα, μεγαβατόρα. Λοιπόν, αυτό τώρα προσέξτε τώρα πώς.
19: Μεγαβατόρα, όχι κιλοβατόρα.
8: Μεγαβατόρα, έχετε δίκιο, γιατί το πήγα να το κάνω με το κωδικαδικό. Μεγαβατόρα είναι. Λοιπόν, εμείς πληρώνουμε 115 ευρώ τη μεγαβατόρα, 138 τη μεταβατόρα. Τέλος πάντων, κυμαίνεται από 115 μέχρι 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Οι ίδιοι θα πληρώνουν 41 ευρώ μεγαβατόρα. 41 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όμως, πρώτον, ποιος θα πληρώσει τα σύνοδα έργα, σύνδεση με το δίκτυο, μετασχηματιστές, όλα αυτά. Η ΔΕΗ. Πώς θα μετακυλιστεί αυτό το κόστος. Αλλά το κυριότερο από όλα, το πιο σημαντικό, είναι το εξής. Όταν δεν θα έχει ήλιο, όταν δεν θα φυσάει, αυτά ξέρετε τα συστήματα λειτουργούν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Ποιος θα, από πού θα παίρνουν ρεύμα. Θα παίρνουν ρεύμα, σύμφωνα με το target model και το margin cost, ας πούμε, που έχουν ορίσει, από την τελευταία μονάδα που θα μπαίνει στο σύστημα. Ποια θα είναι αυτή η μονάδα. LNG. Οπότε όλο το κόστος θα μετακυλείται στους καταναλωτές. Καταλαβαίνετε. Όλο το κόστος θα μετακυλείται στους καταναλωτές. Αλλά ακόμα και μπαταρίες που λένε να βάλουν, επειδή ακούω διάφορα θα βάλουν μπαταρίες κτλ. Οι μπαταρίες δεν μπορούν να πεθυκεύσουν ενέργεια πάνω από 2 ώρες.
19: Καταρχάς δεν έχουμε ακόμη τόσο μεγάλες.
8: Σας λέω και υπόψη για τους οικολογούντες ότι μόνο το 1% των μπαταριών στον κόσμο και κυρίως στην Αμερική μπορεί να ανακυκλωθεί. Μόνο το 1% των υλικών. Μόνο το 1%. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για data centers, τα οποία θα μπαίνουν στο σύστημα που θα πληρώνεις και εσύ, και βέβαια όταν θα υπάρχει πρόβλημα θα καταναλώνουν από την ενέργεια που θα πρέπει να πάρεις και εσύ, θα αυξάνεται η τιμή της ενέργειας την οποία θα την πληρώνεις και εσύ. Και πού, σε έναν κόσμο που βλέπουμε ότι Κατάρ κλείνει LNG, υπάρχει το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, εμείς τον λιγνίτη τον έχουμε καταργήσει, μόνο στην Πτολεμαϊδα τώρα βλέπετε γίνονται συζητήσεις, γιατί θα φτάσει να είναι συμφερότερη η καύση, η λειτουργία της Πτολεμαϊδας 5 από την εισαγωγή υγροποιημένου LNG 4 και 5 φορές ακριβότερου. Και το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα προσφέρει αυτό στις τοπικές κοινωνίες? Γιατί ξέρετε, ένα data center δεν είναι Silicon Valley να αναπτύξει συλλογισμικά κτλ. Ξέρετε ποια είναι η πρόβλεψη για αυτό το data center που θέλει να φτάσει και 1000 μεγαβάτ εκεί πέρα, την Κοζάνη? Η απασχόληση νομίζω 40-41 ατόμων. Όταν πόσοι άλλοι έχουν χάσει τη δουλειά? Άρα μιλάμε για την Κοζάνη, μιλάμε για έρημη γη. Και σε χώρο τον οποίο τον πήρε η ΔΕΗ κάποτε, εκτάσεις δηλαδή, υποτίθεται για να τους δίνει φθηνό ρεύμα να βρουν δουλειά κτλ. Και μέσω μιας εταιρείας, το έχω πει και στην εκπομπή σας, ΑΕ που έχουν κάνει ενδιάμεση, εξακολουθούν να κρατούν το χώρο αυτό, να μην τον αποδίδουν στους αγρότες και τώρα το δίνουν στο data center.
19: Τα data center έχετε πει με τη διεθνή εμπειρία ότι θέλουν και μεγάλες ποσότητες νερού, ε?
8: Ναι, εδώ προσέξτε να δείτε το ποιο είναι το θέμα. Εδώ απλά έρχεται και σου λέει η ΔΕΗ η ίδια ότι πριν εσύ κατανάλωνες γύρω στα 400.000 κυβικά νερού ημερησίως. Μάλλον όχι, ότι εσύ πριν κατανάλωνες 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για το λιγνίτη. Στην παλιά αδειοδοτημένη κατανάλωση, δηλαδή του ΑΗ Αγίου Δημητρίου. Τώρα σου λέει θα καταναλώνουν 400.000 κυβικά μέτρα, αλλά σύμφωνα με αυτό που λέει η ΔΕΗ, και αυτό είναι για 300 ΜΒ. Δεν μας λέει τι γίνεται για το 1 GW που εκεί θα πάει όλη η ιστορία. Όμως εδώ το θέμα δεν είναι θέμα νερού. Προσέξτε, λέει ότι θα λειτουργεί με σύστημα ψύξης κλειστού ανακυκλούμενου κυκλώματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, βάσει του δεύτερου θερμοδυναμικού αξιώματος, σημαίνει επιπλέον κατανάλωση ενέργειας για αυτές τις ψύξεις, οι οποίες δεν είναι σε αυτό το 1 γιγαβάτ μέσα. Θα πάει 1,2-1,3 η κατανάλωση γιγαβάτ. Δηλαδή στον χρόνο, αν κάνουμε μία προβολή, θα δούμε ότι χρειαζόμαστε γύρω στα 8,7-9 τέρα για να λειτουργεί αυτό. Και προσέξτε, συνεχή παροχή ενέργειας, συνεχή κατανάλωση ενέργειας. Σε μια Ελλάδα λοιπόν που δεν παράγει ενέργεια και που, όπως έχουμε πει, ότι το μοντέλο αυτών των ΑΠΕ είναι στοχαστικό, δηλαδή όποτε φυσάει έχουμε ενέργεια, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, όποτε χίλιο έχει ενέργεια, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που πρέπει αυτό να λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχει ενέργεια. Άρα θα παίρνει από το σύστημα. Το σύστημα όλων μας. Άρα, εφόσον καταναλώνουμε πολύ περισσότερο LNG, σημαίνει ότι πολύ απλά πανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή της κιλοβατόρας. Θα την πληρώνουμε όλοι μας. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Γιατί όταν μπαίνει μια εταιρεία, όπως καταλαβαίνετε, εκδίδει κάποιες μετοχές, βγάζει κάποια ομόλογα κτλ. Δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Γι' αυτό και παίρνει σταθερές τιμές. Γιατί πρέπει να είναι ο επενδυτής που υπάρχει στην άλλη άκρη του πλανήτη, που δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσει να βλέπει ότι η μετοχή του αυξάνεται, τη μετοχή της μετοχής του. Αλλιώς θα φύγει. Είναι όπως, αν θέλετε, με τα δηληστήρια που έχουμε στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει, αν θέλετε, να μειώσουν τις τιμές που λέμε τώρα πέρα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ., είναι ότι έχουν μπει κάποιοι μέτοχοι, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό και σου λέει εμείς θα χάσουμε τη χρηματιστηριακή μας αξία. Πώς θα γίνει τώρα? Καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει. Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε έναν δημόσιο οργανισμό που εξασφαλίζει τα ελάχιστα για τα ελληνικά κοινοικοκυριά.
19: Πείτε μου κάτι, κύριε Λυκό, ευρύτερα. Σε μια Ευρώπη που τελικά ακόμη και αυτοί που έχουν στρατηγικές, μα

0: άποψή μου, αυτή η φούσκα όλη των χρηματιστηρίων έχει πιάσει τα βάνη και αναγκαστικά προκειμένου να μπορέσεις εσύ να την συνεχίσεις για να μην έχεις ένα συνολικό crackdown και χάσουν τα χρήματά τους κάποιοι μεγάλοι, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίοι έχουν επενδύσει, πάμε είτε σε lockdown ή πάμε σε βιομηχανία πολέμου. Μην ξεχνάτε ότι η Volkswagen ξεκίνησε πρώτα από πολεμική βιομηχανία, εξελίχθηκε σε αυτοκινητοβιομηχανία και τώρα ξαναγυρνάει σε πολεμική βιομηχανία. Κάποιοι ολιγάρχες, η ελίτ της Ευρώπης αν θέλετε, πρέπει να συνεχίσουν να κερδίζουν. Και γι' αυτό κατασκευάζουν, αν θέλετε, εχθρούς όπως είναι ο Πούτιν, τον ντρόουν που πήγε εκεί, όχι μας το στείλαν από εδώ. Κάτι ιστορίες, όπως καταλαβαίνετε, που πραγματικά ούτε μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν. Ούτε μικρά παιδιά δεν μπορούν να τα πιστέψουν. Εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι με την ενέργεια έχουν εξοκύλει τελείως. Από τότε που ουσιαστικά καταστρέψανε το Nord Stream 1 και Nord Stream 2, ουσιαστικά κατέρευσε η όλη η θεωρία της Ostpolitik. Μιλάμε πάνω στην οποία είχε βασιστεί το γερμανικό θαύμα, η ατμομηχανή της Ευρώπης, όπως λέγανε. Και αυτό τώρα θα το πληρώσει η Ευρώπη, γιατί δεν έχει δική της ενέργεια. Δεν παράγει δική της ενέργεια. Δεν δώσανε κεφάλαια για να γίνουν εξορίξεις. Τις απαγορεύσανε. Γιατί ακριβώς τότε ο όλος ο τζόγος του χρηματιστηρίου ήταν πάνω στην πράσινη μετάβαση. Τεράστια ποσά εκεί πέρα. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια δαπανήθηκαν. Και ουσιαστικά μόνο το 3% του πλανήτη μπορέσαν να καλύψουν. Το ίδιο έγινε και στην Αμερική. Και γι' αυτό τώρα βλέπετε ότι φεύγουν από αυτές τις. Από αυτές τις
1: τι φεύγουν εδώ. Ο Τραμπ χθες υπέγραψε διάταγμα για τζάμπα πετρέλαιο σε φορτηγατζίδες, μεταφορές κτλ. Έρχονται και εκλογές βέβαια, αλλά δεν θέλω να πω.
0: Βλέπετε λοιπόν. Όχι, μα το βλέπετε αυτό. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δείτε όλο το παιχνίδι πώς παίζεται. Ποιος είναι ο ωφελημένος? Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί? Γιατί παράγουν σχιστολιθικό αέριο. Και πετρέλαιο βέβαια. Και το οποίο τι κάνουν? Με καραβιές το στέλνουν, αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα ελάχιστο κόστος, 67 με 70 δολάρια το βαρέλι. Αλλά δεν μπορεί να πέσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από εκεί. Και τι γίνεται? Οι Χούθοι χτυπούν τη Σαουδική Αραβία. Από εκεί δεν έχουμε πετρέλαιο. Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε LNG. Και όλος ο κόσμος, η Ρωσία πάνω έχει τα δικά της προβλήματα, όπου προσέξτε, δεν είναι τυχαίο ότι οι Ουκρανοί καταστρέφουν δηληστήρια ρωσικά. Οπότε όλος ο κόσμος εξάρτεται από πού? Από το αμερικανικό LNG. Είναι τόσο απλό. Απλά δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, γιατί ήδη έχει αρχίσει και πλήττει και τον Αμερικανό πολίτη. Αυτό είναι. Τώρα τι θα γίνει με την Ευρώπη, καταλαβαίνετε. Όταν δείχνει η Ευρώπη, εμείς πρέπει να είμαστε με 38 πυρετό ως Ελλάδα. Και εδώ έχουμε φτάσει. Τα αποθέματα είναι γύρω στο 70%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πέρσι. Τα ενεργειακά μας αποθέματα. Και τι θα κάνουμε τώρα, ξέρετε γιατί μιλάνε? Μιλάνε, και μάλιστα το διάβασα προχθές για την Κομισιόν, που λέει να μην υπάρχουν φώτα σε δημόσιους δρόμους, να πάμε περισσότερο σε τηλεεργασία, να υπάρχει τρόπο πεινά, δεν το λένε ακριβώς έτσι, ένα κουπόνι σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, μήπως και μπορέσουμε να βγάλουμε τον χειμώνα ετούτο. Αυτές είναι οι πολιτικές τους. Αυτές είναι οι πολιτικές τους και εδώ μας έχουν οδηγήσει. Και για να το πάμε και λίγο πιο πολιτικά, κύριε Σαχίνη, αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Ότι βλέπετε υπάρχουν αντικρουόμενες ομάδες. Εγώ δεν θέλω να μπω στην ουσία, δηλαδή αριστερή, δεξιή, οτιδήποτε. Δεν βλέπω όμως κίνημα ειρήνης στην Ευρώπη. Δεν βλέπω κινήματα ειρήνης. Δεν βλέπω κινήματα ειρήνης στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε. Το έχουν αποδεχτεί όλα τα κόμματα. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες, όσοι δεν το αποδέχονται δεν ξέρω τελικά αν θα συνεχίσουν να στέκονται και να ασκούνε την εξουσία που έχουν. Ο Ρα Σάντσεφ, ο οποίος βάζει ένα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή δίλημα στον ισπανικό λαό, που έχει να κάνει βέβαια με το στεγαστικό, αλλά καταλαβαίνετε και τι έχει περάσει μέχρι να φτάσει εκεί, με όλες αυτές τις αντιθέσεις που στήλωσε τα πόδια και τα λοιπά, σε όλες αυτές τις πολεμικές κραυγές που ακούγονταν γύρω από την Ευρώπη και εμείς οι πρόθυμοι τρέχαμε. Εμείς οι πρόθυμοι τρέχανε. Άρα και ο Ρούμπιο θα έρθει εδώ πέρα μόνο να ζητήσει να αγοράσουμε καινούργια όπλα? Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Ή θα ζητήσει να στείλουμε και όπλα στην Ουκρανία? Θα δείτε το κι αυτό.

0: Ωραίο ενεργειακό και πολιτικό χειμώνα μας περιγράφεται, κύριε.
1: Δεν είναι ωραίος. Είναι, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ότι λέμε και συγγνώμη και την έκφραση κατουράφιλε στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Απλά δεν υπήρχε σχεδιασμός. Εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί με όμικρον γιώτα και πολιτικές για την Ευρώπη. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια, τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Εδώ είναι το θέμα απλά κάποια καρτέλ να μπορέσουν να βγάλουν υπέρογκα χρήματα σε βάρος των λαών και φυσικά να μπορέσει αυτή η ελίτ που υπάρχει στην Ευρώπη με τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια κτλ. Να μπορέσει να σωθεί. Και το κρίσιμο είναι το εξής. Πού είναι η Ευρώπη των λαών? Πού είναι η Ευρώπη των λαών? Διαμαρτύρονται, αλλά αν θέλετε μεμονωμένα και τομεακά, όπως οι αγρότες πάνω σε Ολλανδία, η Γαλλία βλέπετε τώρα τι έχει γίνει. Αλλά αυτά όλα που καταλήγουνε, ότι προκειμένου εγώ να μπορέσω να φτιάξω την πολεμική μου βιομηχανία, Γαλλία, Γερμανία, και εφόσον δεν έχω χρήματα, γιατί έχω ακριβή ενέργεια, θα πρέπει να πάω σε περικοπές κοινωνικών παροχών. Τέλος. Και ή δυνατόν σε κουπόνια. Το θέμα είναι, θα δημιουργηθεί ένα κίνημα ειρήνης στην Ευρώπη ή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μπαμπούλες και ουσιαστικά θα σφίγγουμε κι άλλο το ζωνάρι και θα βολευόμαστε με πας ή με ψιλοεπιδοματάκια βγάζοντας τη μία μέρα χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδα για το τι θα κάνουμε του χρόνου.
0: Κύριε Λύκο, πριν σας αποχαιρετήσω, τεχνικό ερώτημα από ακροατή, αν το γνωρίζετε να το απαντήσετε. Δεν θα μπορούσε, λέει, η θερμότητα από τα data center να διοχετευτεί προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να έχουν δωρεάν ζεστό νερό χρήσης, όπως γινόταν παλιά με τα εργοστάσια π.χ. στην Κοζάνη?
1: Ναι,
0: τηλεθέρμανση.
1: Ναι, αλλά αυτό θα είναι, αυτό είναι πάρα δύσκολο τεχνολογικά για να γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ τεχνολογικά. Είναι πολύ δύσκολο τεχνολογικά για να γίνει. Πρέπει να έχει καύση, αυτό μπορεί να γίνει μόνο από φυσικό αέριο και από λιγνίτη. Αλλά μια και το έθεσε αυτό το ερώτημα, να πω και κάτι άλλο, έτσι ως πληροφορία. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Αλιβέρι, κατασκευάζεται μια υπερσύγχρονη μονάδα από την ΑΓΕΤ. Με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είχε έρθει μάλιστα και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα και το εγγενίασε για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε, οι τσιμοντιοβιομηχανίες κλείνουν το μεγάλα ποσά διοξιδίου του άνθρακα. Υγροποίηση δηλαδή του διοξιδίου του άνθρακα, εγκυβωτισμός και εν συνεχεία μεταφορά του στον πρίνο. Εκεί να δείτε τι γίνεται, που θα τον βάζουν μέσα στα έγκατα της γης. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα μπορεί να γίνει και αν περιβαλλοντικά αυτό όχι μόνο είναι εφικτό, είναι σημαντικά επικίνδυνο. Εγώ όμως το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Αφού ο λιγνίτης λοιπόν εκπέμπει πολύ διοξίδιο του άνθρακα, την ίδια τεχνολογία γιατί δεν την κάναμε εμείς προκειμένου να δεσμεύουμε διοξίδιο του άνθρακα από την καύση λιγνίτη, όταν ο λιγνίτης και αφού είναι δικό μας εγχώριο καύσιμο?
0: Ευχαριστώ, κύριε Λύκο. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καμιά διαφορετική πολιτική, μου λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή, μεταξύ των διαφορετικών κομμάτων. Υπάρχουν πολύ λίγοι, αλλά είναι μικροί, που έχουν plan A, plan B κτλ. Αλλά προφανώς τους θάβουν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 12. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ξεκινάει η αποκατάσταση των καταστροφών στην Κρήτη. Σε 15 ημέρες περιφέρεια και Δήμη καταθέτουν αιτήματα για έργα αποκατάστασης και πρόληψης. Στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αερογής. Το τραπέζι αναστολή φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα. Στο επίκεντρο, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδη, στα 2,18 το πετρέλαιο κίνησης. Κύκλωμα πάτησε σε βάρος του ΙΕΦΚΑ στο στόχαστρο της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 6 ακόμα άτομα. Παγκρίτιο συλλαλητήριο την Κυριακή από τους επαγγελματίες αλληλείς του Ηρακλείου. Διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής, τις τιμές και τα πρόστιμα του νέου αλλιευτικού κώδικα. 195 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις νότια της Κρήτης. Διπλή τραγωδία στις παραλίες των Μαλίων, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. 2 νέες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, 1.000 ευρώ και κοσμήματα ηλία των δραστών. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προαναγγέλει ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Άμυνας. Μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ελπίδα απόψε στη Βόρεια Ιρλανδία. Στόχος η πρόκριση στην τελική φάση του Euro κάτω των 21.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από τα 4 έως τα 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε, ζήνωνα!
10: Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Γιαούρτι στραγγιστό φάγε το ΤΑΛ πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
18: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
17: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
18: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
17: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
18: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
17: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
19: Γιώργο, Γιώργο!
20: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
21: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
20: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
20: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
18: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Sende. 35% όφελος σε άρωματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Sende 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Sende θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Sender και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας 2 προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Sender και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Sender διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Sender, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Sender. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
2: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
5: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
5: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
5: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
14: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ξεκινάει η αποκατάσταση των καταστροφών από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στα Ζωνιανά κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των καταστροφών σήμερα, 100% κρατική αρρωγή για τις πληγήσεις κατοικίες. Στο οροπέδιο Λεσιθίου ο Νίκος Ανδρουλάκης, Κομμουνιστικό Κόμμα, άμεση κάλυψη των κενών στην κτηνιατρική υπηρεσία Ερεθύμνου. Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρέμβαση για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων. Θεσμική συμμετοχή στη διαχείριση του φραγματός από Σελέμη ζητά ο Δήμος Χερσονήσου. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο. Στο επικέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στα μέτρα στήριξης και ο προϋπολογισμός του 2027. Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, 8 συλλήψεις, ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ για προβλήματα στο νέο πληροφοριακό σύστημα και υποστελέχωση από τις 12 το μεσημέρι. Παγκρίτιο συλλαλητήριο στην Κρήτη πραγματοποιούν την Κυριακή επαγγελματίες αλληλείς. Πάνω από 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, ο Φλάβιο Μπολσονάρου. Θέρισο Άγιος Ιωάννης πέσουν απόψε στις 19 και 15 για το κύπελλο Ε.
0: 84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό, έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
7: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
8: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
7: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
8: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
7: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
9: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
18: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτον Ava Perlé 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
19: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
20: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
4: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βράχι, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
16: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
16: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 1621-628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
17: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

0: είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι. Το πλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Γιώργο, Γιώργο!
10: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
9: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
9: Για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
9: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει νέακριτη.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. NeaCrete.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. NeaCrete.gr. Μπες, δες, ζήσε. Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ξεκίνα για την Κρήτη ο αγώνας της αποκατάστασης των καταστροφών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης, αλλά και σοβαρά πλήγματα σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Εντός 15 ημερών, περιφέρεια και Δήμοι καλούνται να καταθέσουν ολοκληρωμένα αιτήματα για έργα αποκατάστασης των υποδομών αλλά και πρόληψης. Για το πρωτογενή τομέα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός ανακοίνωσε ότι ο ΕΛΓΑ ξεκινά την καταγραφή των σημειών με ιδιαίτερη έμφαση στο οροπέδιο Λασιθίου, την Ιεράπετρα και το Μυλοπόταμο. Σήμερα, Τρίτη, στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής προκειμένου να αποφασιστεί η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και των πληστηριασμών στις πληγήσεις περιοχές. Στα Ζωνιάνα, σήμερα, του κυβερνητικού κλιμάκιου για την αποτίμηση των καταστροφών από την κακοκαιρία. Ο Δήμαρχος παρέδωσε στους δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους έγγραφο υπόμνημα για την άμεση στήριξη των πληγέντων, την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στόχος είναι να προχωρήσουν με ταχύτητα οι επίγουσες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προστασίας των οικισμών, των υποδομών και των παραγωγικών μονάδων. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευαγγέλιος Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των καταγραφών και γρήγορης αποκατάστασης, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται 100% κρατική αρρωγή για τις πληγήσεις κατοικίες και επίσπευση των αποζημιώσεων. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο και συναντήθηκε με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού με επικέντρο τις εκτεταμένες ζημίες στις καλλιέργειες και το αίτημα για πλήρη αποζημίωση. Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών στο τμήμα κτηνιατρικής Ρεθύμνου. Όπως αναφέρουν, υπηρετούν μόλις 4 κτηνίατροι, ενώ στην Κρήτη καλύπτονται μόνο 23 από τις 48 προβλεπόμενες θέσεις. Ζητούν μόνιμες προσλήψεις κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβατσιούχων και ενίσχυση των υπηρεσιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό και οχήματα. Σύσκεψη για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων στη ΒΠΕ Ηρακλείου, την Φοινικιά, Μαλάδες και τις εμπορικές περιοχές πραγματοποιήθηκε και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Επιχειρηματικοί φορείς έθεσαν στο ΔΔΕ ζητήματα συχνών διακοπών, καθυστερήσεων στην αποκατάσταση βλαβών, προβλημάτων, τάσεις και καθυστερήσεων σε νέες συνδέσεις. Παράλληλα, ζήτησαν αναβαθμίση του δικτύου, καλύτερη ενημέρωση και δημιουργία νέων υποσταθμών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση και το σχεδιασμό της διαχείρισης του φράγματος από Σελέμη ζήτησε ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δουξεστάκης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο οροπέδιο Λασιθίου. Παράλληλα, ζήτησε άμεση συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εξέταση των πρωτοκόλων ασφαλείας του συστήματος απορροής και των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης. Στην Αθήνα το απόγευμα αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Η επισκέψη πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ίδιος λίγο πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό παράγοντα σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας με σταθερό σημείο αναφοράς στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ενάρτησή του στο ΕΚΣ με αφορμή τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου από την Βενετία. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίζει τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης. Και αυτή την πορεία δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να την ανατρέψει. Θα αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές μέρες και δεν θα αφήσουμε κανένα λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει η κυβέρνηση», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στηρίξης από την κυβέρνηση, εφόσον η διεθνής κρίση συνεχιστεί και μέσα στο χειμώνα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η κυβέρνηση ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενισχυθούν οι πολίτες, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα στήριξης. «Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαντώντας στο Στρασβούργο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ένα κράτος. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις την ίδια ώρα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, τα μέτρα ύψους 2,25 δις ευρώ, τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, τρίτεκνων και συνταξιούχων. Αστάθμητος παράγοντας παραμένει ο πληθωρισμός και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο στόχαστρο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος βρέθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμα 6 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2021, δημιουργώντας εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων και αποφεύγοντας την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σφοδρή επίθεση στο Φίλιππο Καμπούρη εξαπέλυσε σήμερα και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν κινηθεί νωρίτερα σε βάρος του και αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι δύο άνδρες έχουν 3 δικαστικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με το Η Εφημερίδα, ο ιδρυτής του Λαός εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτεία άργησε να παρέμβει, υποστηρίζοντας πως ο κύριος Καμπούρης θα έπρεπε κατά την εκτίμησή του να είχε συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Στάση εργασίας σήμερα στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στο νέο πληροφοριακό σύστημα, την υποστελέχωση και την ελλειπή εκπαίδευση του προσωπικού. Όπως υποστηρίζουν, οι δυσλειτουργίες προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας. Ζητούν άμεσες λύσεις και ενίσχυση των υπηρεσιών, όπως ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ανατολικής Κρήτης, Μάνος Παπαντονάκης, είπε στο ράδιο 984. Σε παγκρίδιο συλλαλητήριο την Κυριακή καλούν τους φορείς και τους πολίτες οι επαγγελματίες αλληλείς του Ηρακλείου. Το ραντεβού έχει δοθεί το πρωί στα γραφεία των αλλιέων στην πλατεία 18 Άγγλων. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αλλιευμάτων και τα πρόστιμα του νέου αλλιευτικού κώδικα, υποστηρίζοντας ότι οδηγούνται σε οικονομικό διέξοδο και αναγκάζονται να αφήσουν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή Κομμουνιστικού Κόμματος Κώστα Παπαδάκη, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλιείς στην Ελλάδα και απειλούν άμεσα το εισόδημά τους. Κόκκινος συναγερμός στην κυβέρνηση μετά τις επισημάνσεις της Κομισιόν για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των βιολογικών καλλιεργιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις στην διαφάνεια του συστήματος πληρωμών υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για τους πραγματικούς παραγωγούς. Οι επισημάνσεις προκαλούν νέα πολιτική αντιπαράθεση για το σύστημα των επιδοτήσεων, με την Ομοσπονδία Γεωτεχνικών να καταλογίζει ευθύνες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζει ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται, καθώς αυτοί ξεπερνούν τις 300.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για το Σεπτέμβριο του 2026. Αρμόδια στελέχη του φορέα συνδέουν την εξέλιξη αυτή με το νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024. Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης λυκείου, περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές δράσεις στο Κέντρο Επιστήμης Πολιτισμού του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, με θεματικές όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η κυβερνοασφάλεια. Οι πρώτες δράσεις ξεκινούν 4 Νοεμβρίου. Ο Δήμος Ηρακλείου οργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά το σχολικό μαραθώνιο Πάμε Ανακύκλωση, καλώντας δημοτικά, γυμνασία και λύκεια να συμμετάσχουν. Οι μαθητές θα συλλέγουν χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες, με τις σχολικές μονάδες να επιβραβεύονται για τη συμμετοχή τους. Η συζήτηση για την πλασμαφαίρεση με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη χρειάζεται ψυχραιμία, επιστημονική τεκμηρίωση και ξεκάθαρες απαντήσεις. Οι συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης ερευνώνται και δεν προσφέρονται για αυθαίρετα συμπεράσματα. Ωστόσο, το ζητούμενο ή τα ζητήματα που αναδεικνύονται αφορούν όλους για το κατά πόσο εύκολα μια εξειδικευμένη θεραπεία μπορεί να παρουσιάζεται ως καταναλωτικό προϊόν ευεξίας, επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή Ο Ρέχμης της Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη, η κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια αιματολογίας Ελένη Παπαδάκη. Δεν χωρούν εδώ εύκολες υποσχέσεις για αναζωογόνηση ούτε διαφημιστικά συνθήματα που μετατρέπουν την αγωνία και την υγεία σε ευκαιρία κέρδους. Η επιστημονική γνώση απαιτεί η ευθύνη, κατάλληλη υποδομή, εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των επιπλοκών. Κάθε άλλη προσέγγιση οφείλει να ελέγχεται αυστηρά, επισήμανε. 4 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης προσφύγων από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, προσφύγων μεταναστών νότια της Κρήτης, 195 άτομα συνολικά αποβιβάστηκαν σε Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Ψαρή Φοράδα. Διπλή τραγωδία χθες στις παραλίες των Μαλίων, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. 60χρονος Ολλανδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία των Μαλίων, 35χρονος από τη Μολδαβία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία ποταμός. Δύο περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Μία 77χρονη στα Βασιλικά Γόρτινας έχασε περίπου 5.000 ευρώ και χρυσαφικά, ενώ μία 83χρονη στις Κάτω Ασίτες έδωσε 350 ευρώ και κοσμήματα σε αγνώστους που προσπάθησαν ή που προσποιήθηκαν υπαλλήλους υπηρεσιών. Οι δράστες έπεισαν και τις δύο γυναίκες να αφήσουν χρήματα και τη μαλφή έξω από τα σπίτια τους. Αναζητώνται από τις αρχές. Για επιδημία τηλεφωνικών απατών κάνει την ίδια ώρα λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές για όσους εξαπατούν ηλικιωμένους. Όπως είπε, οργανωμένες ομάδες στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, εξαπατούν ηλικιωμένους αποσπώντας τις περιουσίες τους. Τόνισε ότι ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα το φαινόμενο, ενώ προανήγγειλε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Να θέσουν αμέσως η εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη ΜΕΚΑ και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων, συμφώνησαν οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας έπειτα από την συνάντησή τους στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, είναι να εξετάσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και τις απειλές που αντιμετωπίζει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία που μπαίνουν πλέον στην τρίτη εβδομάδα τους. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική Μέρα των Σχολείων μετά από τραυματισμούς και μαζικές συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΟΗΕ, καταδίκασε τα πλήγματα με χρήση μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στο Σουδάν, παροτρύνοντας να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Εκατοντάδες ουκρανικά drones φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Σε απάντηση, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνήπερου στην περιφέρεια Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων.
15: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
14: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση του Euro 121 βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας για την 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου. Με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Θέρισο και στον Άγιο Ιωάννη, που θα γίνει 21 και 15 το βράδυ στο Λίντο, ανοίγει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου ΕΠΣΗ. Στο Ηράκλειο την Παρασκευή η Εθνική Γυναικών δίνει στις 7.30 στο Παγκρέτιο Στάδιο ένα μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μία από τις κορυφαίες του κόσμου, την Εθνική Αγγλίας.
15: 9.84. Ο καιρός.
14: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο θέμα, στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
15: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σίγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
8: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
9: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
9: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
9: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
9: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικαρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά, κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 2810-361-333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση,
3: Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 9,84.

0: Εγώ. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί, αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Καλώστη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credit.

0: Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditabank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.
3: Από μένα μάθα σε βρω

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε! Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
11: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
12: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
14: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ψευλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
14: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
7: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
14: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
7: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
14: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
7: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Γιώργο, Γιώργο!
18: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
17: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
19: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
18: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90!
17: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
18: Για τέχνη τις μαζεύεις!
19: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
18: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις.
17: Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
19: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
0: 984.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 0-42-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χθες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Μόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
13: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση, από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Sende. 35% όφελος σε άρωματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Sende 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Sende θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Sender και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας 2 προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Sender και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Sender διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Sender, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Sender. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 6:30.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Φυσικά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
16: με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
16: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
16: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: και Key.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
11: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
10: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
11: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
10: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
11: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
10: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
12: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 8975000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 9. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Πέσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 11:30.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Εγώ.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει. Ήταν.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο...

0: Τραζί, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: 984. Η ώρα είναι 3. 984.